10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: κολλασμένο. Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα σμή.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου. Πώς βάριεσαι με.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.
1: Εγώ του έρωτα παιδί

και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου.

δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Δρόμος από τα 9,8 σήμερα Παρασκευή λοιπόν.
1: Μα είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα και είναι και μια μέρα ρε παιδί μου πριν, για εσάς δηλαδή που θα το γλεντήσετε.
0: Πριν από το Σαββατοκύριακο.
1: Από το Σαββατοκύριακο που θα πάτε να κάνετε τα μπάνια σας.
0: Σάββατο προς Κυριακή, μία η ώρα τα ξημερώματα να ξέρεις.
1: Σάββατο προς Κυριακή, ωραία το έχω,
0: ναι. Μία η ώρα τα ξημερώματα έχει Βραζιλία Μαρόκο.
2: Αυτό είναι ωραίο.
1: Παιχνιδάρα.
0: Ωραίο παιχνίδι. Το πιο ωραίο μέχρι τώρα πιστεύω.
1: Βραζιλία το καταλαβαίνω. Το Μαρόκο γιατί έχει δυνατή ομάδα προς... το Μαρόκο.
0: Έχει, ναι, πολύ δυνατή ομάδα.
2: Σάββατο προς Κυριακή γίνεται χαμός. Μία η ώρα έχει Βραζιλία Μαρόκο. Τέσσερις η ώρα έχει Αϊτή Σκωτία. Εφτά το πρωί της Κυριακής έχει Αυστραλία Τουρκία.
0: Καταπληκτικό.
1: Συγγνώμη.
0: Μα έχω κρυφτεί. Το λέω και εγώ συνέχεια. Αχ, τι έχω πάθει. Με πιάνω σε κουβέντες, μιλάμε κόσμο. Κάτι μου λέει, ξέρω, πολύ απλό. Καταπληκτικό του λέω. Σκέψου να πει και κάτι καταπληκτικό. Τέλος πάντων. Ρε τι πάθαμε.
2: Σαν σήμερα.
1: Προσπαθούμε να πνίξει. Ο απότερος σκοπός σου είναι αυτός. Να με ξεφορτωθείς για του πνιγμού. Έλεος.
2: Γιορτάζει ο Νούφριος, βλέπω εδώ.
1: Χρόνια πολλά, Νούφριε.
2: Το οποίο το ψάξα λίγο, γιατί δεν το χρησιμοποιώ την έκφραση. Πώς έγινε σαν τον Άγιο Νούφριο. Έχεις γίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Σε κάποιον που έχει αδυνατήσει πολύ.
1: Που είναι,
2: που είναι λίγο οστεός, καχεκτικός μετά. Και λέω, τι ήταν ο Νούφριος. Τι ήταν ο Νούφριος.
1: Τι ήτανε.
2: Ήταν ιερέας και γιατρός, μάλιστα, παρακαλώ, στην αρχαία Αίγυπτο, την εποχή της 30ης δυναστείας.
1: Καθόλου δεν τον είχα για τον στην Αίγυπτο. Mm.
2: Δεν τον είχα ούτε,
1: ούτε
2: εγώ.
1: Ούτε καν. Εγώ, ας πούμε, τον Άγιο Νούφριο, Θεέ μου σχόραμε, τον είχα, ας πούμε, να διαμένει στη Βόρεια Ελλάδα κάπου.
2: Πού?
1: Έτσι τον είχα.
0: Βόρεια Ελλάδα,
1: Ναι, ναι. Ας πούμε, να είναι Καβάλα ή από την άλλη Καστοριά, Γιάννενα. Εκεί τον είχα τον Άγιο Νούφριο. Για πες άλλα.
2: Πού βρίσκεται σήμερα που μιλάμε, τώρα που μιλάμε. Η σαρκοφάγος του ο Νούφριου.
1: Μη μου πεις ότι είναι στο μουσείο στην Αγγλία, στο Λονδίνο.
2: Ακόμα πιο μεγάλες δόξες γνωρίζει. Βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη.
1: Τι λες.
2: Αλήθεια. Αν πας Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, έχει μέσα σαρκοφάγο Νούφριου.
1: Παιδιά, πόσα πράγματα δεν ξέρουμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πολλά
2: ναι.
1: Πράγματα,
2: ναι.
1: Πώς, γιατί έγινε
0: τίποτα
1: αυτή η διαδρομή.
0: Τίποτα δεν ξέρουμε, ρε παιδιά.
1: Τίποτα δεν ξέρουμε. Αλήθεια.
0: Πώς έχουμε να μάθουμε. Γι' αυτό ακούστε μας μέχρι τις 10 σήμερα. Θα μάθετε πάρα πολλά.

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα για Letter Game. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ωραίο όνομα. Το όνομα σας.
1: Ωραίο όνομα. Ωραία φωνή ήθελες να πεις.
0: Αλλά και ωραίο όνομα. Σταμάτης.
1: Ο Σταμάτης. Ωραίο όνομα.
0: Μαντεύω.
1: Ωραία φωνή. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Πού είσαι, Σταμάτη, αγαπημένη μας αυτή τη στιγμή?
2: Είμαι στη δουλειά.
1: Στη δουλειά.
3: Πρωινός.
1: Θα πρέπει να μιλάς.
0: Δεν είναι ωραία η δουλειά όμως. Κάπως μιλάει έτσι, δεν έχει πολύ.
1: Δεν του αρέσει, λες,
0: δεν
1: δουλεύει.
0: Είναι ενθουσιασμένος.
2: Λίγο βαρετά.
0: Κατάλαβα, είδες.
1: Ναι, αλλά είμαστε εμείς εδώ για να σου φτιάξουμε τη μέρα. Είμαστε εδώ για να σου κρατήσουμε συντροφιά. Για να σε ανεβάσουμε.
0: Δεν είμαι σίγουρος με το γράμμα που θα πω, ναι.
1: Όχι, πες ένα ωραίο γράμμα.
0: Το γράμμα που θα πω νομίζω θα μας το κλείσει κατευθείαν.
1: Τι?
3: Τόσο πολύ.
0: Ναι.
3: Έλα, γιατί
0: δεν. Καλό, ωραία.
3: Τον ή,
0: με τον ή λοιπόν, πάμε, ζώο.
2: Νυφίτσα.
0: Όνομα.
2: Νίκος.
0: Πράγμα.
2: Ντουλάπα.
0: Φυτό.
2: Νάρκισος.
0: Φαγητό.
2: Ντάκος.
0: Πόλη.
2: Πόλη, Ναύπλιο.
0: Χώρα.
1: Είναι στην Αφρική.
2: Νεπάλ.
1: Α, ωραία.
0: Επάγγελμα.
2: Νοσηλευτής.
0: Ποδοσφαιρική ομάδα.
2: Νάπολη.
0: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Λίμνη, ποτάμι, βουνά.
0: Ποταμός.
3: Ψάχνουμε.
1: Βρες το ποταμό,
0: Ποταμό.
3: Για το Χατζικυριάκιο και για τον Άγιο.
0: Έγυπτος.
1: Ναι, Έγκλημα στον. Αγκάθα Κρίστη.
3: Και για
0: τον Άγιο. Έλα.
2: Κόλλησα.
1: Όχι. Δεν το πιστεύω, ρε Σταμάτη.
0: Κρίμα.
1: Ο Νείλος.
0: Εκεί έγινε το έγκλημα.
3: Είναι από τις στιγμές που θα βόλευε ο Σταμάτης να ήταν τελικά ο Γρηγόρης.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
4: Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή,
1: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8. Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Use.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
16: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
15: Τρελόσερι.
17: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: όμως 89,8 και μαθαίνω, Γιάννη, γιατί η Κατερίνα βγήκε για λίγο έξω να σου πω εσένα, ότι η FIFA χρεώνει, λέει, 70 ευρώ τους φιλάθλους για να δουν το όνομά τους σε γιγαντοοθόνη. Ακουμπίσνεα.
1: Την ώρα του αγώνα, πριν το παιχνίδι.
0: Πριν το παιχνίδι βγαίνει αυτές.
1: Είναι εδώ μαζί μας και ο
0: Γιάννης Κορδόνης.
1: Πλήρωνα.
0: Βγαίνει.
1: 70 ευρώ.
0: Ναι.
1: Πόση ώρα μένει. Δηλαδή θα βγει στο βίντεο γουόλ, θα μείνει 15 δεύτερα, να το δει λίγο κόσμος.
0: Άμα είναι πάνω από 10 δευτερόλεπτα, μάλλον από 5 δευτερόλεπτα, πρέπει να πληρώνεις παραπάνω.
1: 5 δευτερά, ε.
0: Ναι, μέχρι 5 δευτερά. Τάκ. Γιάννης Κορδόνης. Το διαβάζεις όλο, μια χαρά. Χρήστος Φερεντίνος.
1: Μ' αρέσει, φίλε.
0: Πιο μεγάλο το τέτοιο.
1: Φαντάζεσαι και να ακουστεί εκεί ένα... από όλο το γήπεδο.
0: Από όλο το γήπεδο.
1: Όχι ου.
0: Όπως ακούστηκε στον Τραμπ που πήγε σε αγώνα NBA, έτσι. Στον τελικό, νομίζω.
1: Ο οποίος έκανε και τη δήλωση και είχε γίνει και χαμός με αυτό. Γιατί βγήκαν τα εισιτήρια στη Νέα Υόρκη τώρα στον τελικό.
0: Πανάκριβα.
1: Ήταν κάτι εξωφρενικές τιμές. Άσε τα ακριβά.
0: Και στο Μουντιάλ είναι πολύ ακριβά,
1: στο Μουντιάλ είναι πανάκριβα.
0: Τα πιο ακριβά μέχρι τώρα.
1: Αλλά στον τελικό στη Νέα Υόρκη που θα γινόταν. Εντάξει, δεν σου λέω τα πιο ακριβά που έφτανε μέχρι κάτι. Έφτανε μέχρι 280.000 ευρώ.
0: Α, τόσο πολύ.
1: 200 για να κάθεσαι στα court seats εκεί, ναι, που είναι μέσα στο γήπεδο. Το φτηνότερο όμως παρόλα αυτά εισιτήριο ήταν κάτι 3-4.000 δολάρια. Το φτηνότερο. Και του λένε, ξέρεις, του λέει τι γίνεται, είναι δυνατόν, πώς, σε ποιο κοινό απευθύνεται κτλ. Και του λέει ο Τραμπ, ας το δουν από την τηλεόραση. Που είναι, όπως το είπε, ψιλοδωρεάν. Γιατί και εκεί δεν είναι δωρεάν, είναι μια συνδρομητική τέλος
0: πάντων. Ναι, ναι.
1: Και λέει, εντάξει, έτσι είναι η ζωή. Κάποιοι μπορούν να πάνε, κάποιοι το βλέπουν από την τηλεόραση. Σου λέει, τι ζωή τραβάτε, ξέρω εγώ.
0: Οπότε όλοι να έρθετε.
1: Έφαγε ένα γιουχάρισμα παραπάνω και για τη δήλωση που είχε κάνει, αλλά εντάξει, μεταξύ μας έτσι είναι η ζωή, Χρήστο μου.
0: Έτσι είναι η ζωή, φιλάκι.
1: Άλλοι από την τηλεόραση και άλλοι από τα κόρτσιτς. Τι να κάνουμε, καπιταλισμός.

0: 89,8 και πάμε τώρα στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας, κύριε Κορδόνη.
1: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο, τον μπαρίστα. Θα μας πάει, είπαμε, παίζει σε μουντιαλικούς ρυθμούς και πάμε στην αγαπημένη μας IT. Χρήστο.
0: Τη χώρα που μας στήριξε πρώτη.
1: Ακριβώς, η πρώτη που αναγνώρισε το
0: 1821.
1: Λοιπόν, γιατί Χρήστο και Κατερίνα, θα σας ρωτήσω, η φανέλα των παικτών της εθνικής ομάδας της ΑΙΤΙΣ έχει πάνω της τη σημαία της Πολωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρατε αυτό.
0: Πού να το ξέρουμε αυτό, όχι.
2: Έχει τη σημαία της Πολωνίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η σημαία της ΑΙΤΙΣ ή η φανέλα.
1: Η φανέλα.
0: Η φανέλα.
1: Θα φοράνε στο...
0: Σκέψουν και η ΑΙΤΙ και δεν είμαστε εμείς.
1: Στο Μουντιάλ έχει πάνω την σημαία της Πολωνίας. Νομίζω ότι είναι η πιο φορτισμένη ιστορικά λεπτομέρεια όλου του Μουντιάλ.
0: Για πες, αυτό. Πολύ με
1: ενδιαφέρει. Πολλοί το βλέπουν και νομίζουν ότι ενδεχομένως να έχει γίνει κάποιο λάθος. Ότι κάποιος μπορεί να κάνει λάθος στο τύπωμα. Και όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Πίσω από τη λεπτομέρεια αυτή κρύβεται μια αφήγηση δύο αιώνων. Το 1802 ο Ναπολέον αναδιοργάνωσε τις Πολωνικές Λεγεώνες και έστειλε τη δεύτερη και τρίτη ημιταξιαρχία, περίπου 5.000 άνδρες, στο Σεν Ντομέν, ως τμήμα της μεγαλύτερης γαλλικής εκστρατείας της εποχής. Η επίσημη αποστολή ποια ήταν? Η κατάπνιξη της εξέγερσης των σκλάβων που είχε ξεκινήσει ο Τουσέν Λουβερτήρ και συνέχιζε ο Ζαν Ζακ Ντεσαλίν. Η τραγική ηρωνία είναι ότι οι ίδιοι Πολωνοί ήταν λαός χωρίς πατρίδα. Μετά το διαμελισμό, όπως ξέρουμε, της Πολωνίας από Ρωσία, Προσία και Αυστρία το 1795, πολλοί στρατιώτες είχαν προσχωρήσει στους στρατούς του Ναπολέοντα, διότι ήλπιζαν ότι μια γαλλική νίκη.
0: Όλα θα τα πεις.
1: Πέρα από
0: όλη την ιστορία θα πεις, όλο το βιβλίο.
1: Ότι μια γαλλική νίκη θα καθιστούσε την πολωνική ανεξαρτησία.
2: Αυτό δεν γινόταν, περίληψη.
0: Δεν γινόταν, μπορεί να το κάνεις μια περίληψη.
1: Πώς να το έλεγα ότι η Πολωνία έχουν πάει με τους Γάλλους.
0: Και ξεκίνησε τόσο καλά, ρε φίλε.
1: Οι Πολωνοί έχουν ταχθεί με τον Ναπολέοντα. Πώς να το εξηγήσω αυτό. Θα σου πει άλλος γιατί πήγαν οι Πολωνοί με τον Ναπολέοντα, ρε φίλε.
2: Γιατί πρέπει να τα αποκτήσουμε
0: όλα.
1: Όταν φτάνουν λοιπόν, βλέπουν την πραγματικότητα. Δεν αντιμετώπιζαν συμμορίες, αλλά ανθρώπους που διεκδικούσαν την ελευθερία τους. Μια εικόνα εξαιρετικά οικεία.
2: Σταμάτα, είναι ωραίο.
1: Άστο να το καταλήξει, θα ζητήσει συγγνώμη. Μετά τις γαλλικές θηριωδίες και τις τρομερές απώλειες από τον κίτρινο πυρετό, ένα τμήμα των Πολωνών αυτομόλυσε. Στο πλευρό του Ντεσαλίν.
0: Τώρα κάτι γίνεται.
1: Τώρα κάτι
0: Ντεσαλίν,
1: γίνεται.
0: Ο Ντεσαλίν, ποιο είπαμε ότι ήταν.
1: Είδε τώρα, ρε φίλε, γιατί δεν προσέχει τις λεπτομέρειες.
0: Τι να προσέξω, ρε φίλε.
1: Ο Ντεσαλίν ήταν εκείνος που είχε ξεκινήσει την κατάπνιξη της εξέγερσης των σκλάβων. Την είχε ξεκινήσει ο Λουβερτήρ, τη συνέχισε ο Ντεσαλίν. Τον κερατούκλι τώρα, θα μου χαλάσει την πληροφορία.
2: Όχι, μην την χαλάσει, έλα, σταμάτα.
1: Όταν ο στρατηγός Βλάντισλαβ Γιαμπλονόφσκι.
0: Α, καλά.
2: Τώρα.
1: Ο οποίος ήταν μυγάς.
2: Και αυτό τι σχέση είχε με τον Κουβερτήρ.
1: Πέθανε από πυρετό. Ο Ντεσαλίν.
2: Που ήταν προηγουμένως ο Κουβερτήρ.
0: Μπορεί να είναι η πιο άχρηστη πληροφορία που έχουμε ακούσει.
1: Ο Ντεσαλίν κέρδισε 30 τυφεκιοφόρους.
0: Πάμε, τα ονόματα θέλουμε. Πες μας τα ονόματα. Τι πάθαμε, ρε παιδιά.
1: Που τους έκανε τη μυτική φρουρά του. Όταν η Αϊτή κήρυξε την ανεξαρτησία της το 1804, ο Ντεσαλίν θυμήθηκε το περιστατικό και όσους στάθηκαν στο πλευρό του. Όταν διέταξε τη σφαγή των Λευκών, εξαίρεσε τους Πολωνούς. Τους αναγνώρισε και τους χάρισε πλήρη ηθαγένεια με το Σύνταγμα του 1805.
0: Τελείωνε. Τέλειωσες.
2: Πολύ ωραία.
0: Ένα χειροκρότημα
1: ακόμα.
2: Όμως, παιδιά, δεν κατάλαβα.
1: Δύο αιώνες λοιπόν μετά, η σημαία στο στήθος των Αϊτινών δεν είναι διακόσμηση. Mm-hmm. Είναι ένα ευχαριστώ και μια ανάμνηση ότι κάποτε σε έναν πόλεμο που δεν τους ανήκε, κάποιοι αρνήθηκαν να γίνουν δεσμοφύλακες.
0: Και τα λέει και αργά κιόλας.
2: Λοιπόν, ποιοι αρνήθηκαν να γίνουν δεσμοφύλακες?
1: Οι Πολωνοί.
2: Α, οι Πολωνοί. Οι Πολωνοί,
0: εκεί τελειώνει.
1: Μα οι Πολωνοί που πολεμούσαν. Οι Πολωνοί που πολεμούσαν με τον Γάλλο. Αρνήθηκαν να τους.
2: Αρνήθηκαν.
1: Βέβαια.
2: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Όποιος μας.
2: Γιατί όποιος... δεν το είπες έτσι τόση ώρα και έλεγες με τον Ντεσαλίν και τον Κουβερτήρ.
1: Γιατί ήθελα να καταλάβετε το ιστορικό υπόβαθρο.
0: Όχι, όχι.
1: Ο Ντεσαλίν.
0: Θέλω να πω στους ακροατές μας. Όποιος κατάλαβε τι είπε ο Κορδόνης.
2: Όχι, εγώ τώρα στο τέλος κατάλαβα.
0: Κατάλαβε. Με δύο προτάσεις.
1: Δεν λέγεται με δύο προτάσεις.
0: Έτσι.

0: Δρόμος 89,8 και βλέπω την Κατερίνα, λίγο ανήσυχη.
1: Όχι ρε, δεν είμαι ανήσυχη, ξέρεις τι, καθώς... Τι μου συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, με το που λέμε ένα σαν σήμερα, με το που. Μου έρχονται εικόνες, ρε παιδί μου, πάρα πολύ έντονες. Και αυτό
2: δεν μπορεί να φύγει το μυαλό σου από τους Πολωνούς να είναι μαζί με τον Ναπολέοντα. Πες την αλήθεια.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με απασχόλησε πάρα πολύ και ο Σεβιλιανίν και πώς τον λέγανε τον άλλον, το Μερκουτηριέρ.
2: Ο Ντεσαλίν.
1: Αυτό και τα λοιπά. Με έχουν στοιχειώσει από εδώ και πέρα, θα με στοιχειώνουν αυτοί. Αλλά επειδή είπαμε στην αρχή τη εκπομπή ότι σήμερα, σαν σήμερα, το 1980. Κερδίσαμε τη Ιουγκοσλαβία και έτσι πήγαμε στον...
0: Ντράζεν Πέτροβιτς τότε, έτσι.
1: Ήμουνα πάρα πολύ ερωτευμένη και με τον Ντράζεν Πέτροβιτς και με τον αδερφό του, τον
0: Αλεξάνδερ.
1: Τον Αλεξάνδερ, που τον λέγανε πώς.
2: Πέτροβιτς.
0: Πέτροβιτς, ναι.
1: Πέτροβιτς τον λέγανε, αλλά είχε ένα.
0: Σάσα.
1: Ο Σάσα.
0: Ο Σάσα, ναι.
1: Ο Σάσα. Πάρα πολύ ωραίοι άντρες και οι δύο αυτοί. Γενικά οι Σέρβοι είναι πάρα πολύ ωραίοι, αλλά δεν ήταν αυτό που θυμήθηκα. Και οι Σέρβες. Ρε παιδί μου, ήμασταν τότε όλοι σε μια κατάσταση. Αλλά εμένα αυτό που μου έχει μείνει από εκείνη την ημέρα τι είναι.
0: Ο Φάνης Χριστοδούλου που έκανε φοβερό παιχνίδι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πάντα... Έκανε το καλύτερο παιχνίδι του.
1: Ναι, είχε βάλει 3 τρίποτα στη σειρά, δεν ήταν τότε.
0: Όχι, μόνο ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ήταν ο MVP
2: πρώτος
0: του αγώνα.
2: Πρώτος σκόρερ Χριστοδούλου.
0: Νομίζω, ναι, σε εκείνο το παιχνίδι ήταν.
2: Άντε, ρε.
1: Είχε
0: το καλύτερο παιχνίδι του.
1: 7 τρίποντα εκείνη την ημέρα ο Χριστοδούλου. Ναι. Αυτή δεν ήταν η ημέρα.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς το πώς έβαλε, πάντως ήταν φοβερός.
1: Ήταν ένα καταπληκτικό αγώνα, αλλά εγώ τον θυμάμαι τον αγώνα αυτόν πάρα πολύ έντονα γιατί την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά πράγματα και η μαμά μου για να κερδίσουμε, επειδή τέλος πάντων είχαμε κάποια τελετουργικά, ήταν έξω.
2: Τι κάνατε, τι κάνατε.
1: Έπλαινε τη βεράντα, πέρα δόθε.
0: Α, κάνατε
1: δόθε,
0: κάποια
1: πέρα,
0: πράγματα
1: δόθε,
0: για το γούρι,
1: πέρα,
0: έτσι.
1: Δόθε, πέρα δόθε. Εγώ φορούσα ένα γάντι της κουζίνας με το οποίο είχα βγάλει το φαγητό από το φούρνο για να μην.
2: Τι φαγητό.
1: Φυσικά, το φαγητό. Είχε κάνει παστίτσιο η μαμά μου. Άκου τώρα. Και το έβγαλε τέλος.
0: Χοντρό μακαρόνι.
1: Χοντρό, βέβαια. Εννοείται χοντρό. Το παραδοσιακό το παστίτσιο, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επειδή το είχε κάνει και στους προηγούμενους αγώνες, μετά τρώγαμε υποχρεωτικά παστίτσιο όλες τις μέρες. Επειδή φορούσα, λοιπόν, πήγα να το βγάλω και φορούσα το γάντι, αυτό που βγάζουμε το φούρνο, ήμουν σε όλους τους αγώνες μετά με το γάντι. Αλλά δεν είναι ούτε καν αυτό που θυμάμαι.
2: Ούτε αυτό είναι.
1: Φανταστείτε τώρα κατάσταση, γιατί είναι Ιούνιος, κάνει πάρα πολύ ζέστη στη Θεσσαλονίκη. Εγώ έχω επιστρέψει από το Λούνα Πάρκ που είναι κάτω, εκεί πέρα δίπλα τώρα που είναι το Μέγαρο Μουσικής. Ήταν ένα τεράστιο Λούνα Πάρκ στο οποίο πηγαίναμε, κάναμε ντάκατα κτλ. Πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα. Ντάκατα, πώς το λένε.
0: Ντάκατα.
1: Τα ψή, ναι, και τέτοια. Τέλος πάντων, τώρα αυτά δεν τα κάνουμε πια. Με τα πόδια κατεβαίναμε, με τα πόδια ανεβαίναμε. Ήταν εκεί πέρα, έπαιρνε στη Μαρτίου ίσια πάνω, ας πούμε, και μετά έβγαινε στο σπίτι, στρίβοντας αριστερά. Κωνσταντινούπολης τότε λιγόταν, θυμάσαι γιατί, πώς λέγεται σήμερα.
0: Ιωάννη. Ρίχνει. Κάτι με δέλτα είναι. Ιωάννη και όχι Γεωργίου.
1: Χαλκίδη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι δεν είναι τίποτα από αυτά τα πράγματα που σας λέω. Εκείνη την ημέρα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, τι έκανα για πρώτη φορά στη ζωή μου, γιατί αυτό είναι το μεγάλο το θέμα.
0: Τι.
2: Έλα, θα το. Όντως, σοβαρά μιλάς.
1: Για πρώτη φορά στη ζωή μου.
2: Θέλω λεπτομέρειες.
1: Τι έκανα.
2: Πες το.
1: Κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Τι.
2: Κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Κατά τη διάρκεια του αγώνα, φορώντας και το γάντι στο χέρι. Τι έκανα.
2: Το γάντι το φορούσες λόγω για υγιεινή.
1: Καλά δεν έλεγα. Τόση ώρα τι έλεγα.
2: Όχι,
1: ρε,
2: γιατί δεν το έβγαλες μετά αφού έβγαλες το φαγητό
1: για
2: από
1: το
2: χέρι.
1: Για το γούρι.
2: Α.
1: Τι έκανες.
0: Τι έκανες.
2: Πες μας, μας κάνεις τα σαλούς αγωνία.
1: Έκανα για πρώτη φορά χαλάουα.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Γιατί τον εξαδέρφη μου η Κέτη, που είναι αισθητικός και είχε έρθει από τα Χανιά και έκανε την πρακτική της και έκανε πάνω στα πόδια μου χαλάουα πρώτη φορά και έτσι είδα και το πόδι μου πρώτη φορά, όμως το βλέπεις τώρα, Χρήστο.
0: Τώρα αυτό έχει. Να, αυτές είναι ιστορίες, ρε φιλέ. Μας λες για το όπως τον είπες. Άκου ιστορία εδώ πέρα.
2: Δεν ήταν ιστορία, ούτε Σαλήν.
0: Άκου εδώ πώς τι ώρα καταλήγει η ιστορία.
2: Δεν ήταν ιστορία, ούτε Σαλήν.
0: Φιλέ.

0: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Με λίγα

0: 89,8.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τις δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει

0: λεπτά έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
5: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
11: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
12: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
13: Στείλε SMS στο 54301.
14: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
15: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
16: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
17: Αναβήση Live. Στο ΟΑΚΑ.
18: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
19: ο διαγωνισμός κλείνει.
20: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
21: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
22: Και όταν παίξει,
23: πρέπει να είσαι έτοιμος.
24: Άκου το Αιγαίο.
25: Στείλε αμέσως.
26: Ζήσε τη βραδιά.
27: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας κύριε Σαγίρη, καλημέρα σε όλους. Να φτιάξουμε λίγο εδώ ακουστικά αυτά. Όλα καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Γεια σου Κατερίνα μας.
3: Γεια σου παιδιά,
2: πώς είστε?
1: Δειλά, ξυπνάμε.
2: Πόσο μάτς έχετε παρακολουθήσει?
3: Α, ξεκινά το παιχνίδι, 7 η ώρα δεν έχει μάτς.
1: Μόλις τελείωσε το Σουηδία την Ισία νομίζω.
2: Τι
1: τελείωσε.
2: Έγινε με τη Σουηδία, γιατί πήγαινε μπροστά.
3: 3-1 το άφησα, δεν ξέρω πώς.
1: Πρέπει να είναι 5-1 τώρα.
3: Έβαλε 5.
2: Όντως.
1: Για κοίτα, νομίζω ότι
3: 5-1, πρέπει να... 5-1, έχεις δίκιο.
1: 5-1, ναι.
2: 5-1, γιατί
1: έτσι. Κύρωσε και ένα γκολ, ήταν offside βέβαια, έγινε 4-1, εκεί το άφησα εγώ.
3: 5-1.
1: Κατερίνα, πρέπει να σου πω ότι ξυπνάω και κοιμάμαι με Μουντιάλ. Έχω δει παιχνίδια 4 η ώρα τα ξημερώματα. Έχω βάλει δηλαδή 4 παρα 5.
2: Ξυπνητήρι κανονικά.
1: Ξυπνητήρι κανονικά, 4 η ώρα και έχω δει παιχνίδι.
3: Εμένα είναι η πρώτη μέρα τώρα που έχω την επιρροή του Μουντιάλ και νιστάζω. Γιατί χτες το βράδυ είδα το Ολλανδία-Ιαπωνία που ήταν ωραίο παιχνίδι.
2: Πολύ ωραίο.
3: Ήταν ωραίο, αλλά τώρα δεν κέρδισε κανείς.
1: 2-2,
3: αλλά ήταν ωραίο μάτσα.
1: Ισοφάρισε στο τέλος.
3: Είναι δύσκολο.
1: Στο τελευταίο πεντάλεπτο, αν δεν κάνω λάθος, η Ιαπωνία.
2: Γιατί είσαι στεναχωρημένος όμως που ισοφάρισε?
3: Αφενός γιατί είχα παίξει Ολλανδία και αφετέρου γιατί κοιμήθηκα μία και τώρα κοιμάμαι λίγο όρθιος.
2: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
3: Γιατί αυτή είναι χειρότερο. Το 11 είναι χειρότερο. Αν ξεκινάγε 12, θα είχα πάει να κοιμηθώ από πριν.
2: Ναι.
3: Αν ξεκινάγε 10, θα το βλέπα όλο. Το 11 είναι ύπουλο.
2: Ναι.
1: Το 4 η ώρα είναι καλό τα ξημερώματα. Γιατί μπορείς να κοιμηθείς νωρίς, να μην δεις το βραδινό δηλαδή και να ξυπνήσεις
3: για τον 4. Ναι, ναι.
1: Τώρα είχε ακτή ελεφαντοστού, Εκουαδόρ 2 η ώρα.
3: Το έβαλε στο τέλος,
1: Την οποία την είχαμε αποκλείσει εμείς, Κατερίνα, το 2014 η Ελλάδα είχε αποκλείσει την ακτή ελεφαντοστού. Σε εκείνο το φοβερό παιχνίδι.
3: Μας το κρατάνε από τότε.
1: Το 2014. Ήταν η τελευταία φορά που πήγε η Ελλάδα. 10 για 14. Πήγαμε και το 1994 βεβαίως για πρώτη φορά.
2: Γιατί δεν έχουμε πάει κι εμείς? Θα ήθελα πολύ να έχουμε πάει.
1: Εννοείται. Μα αυτό λέμε. Γιατί λείπει η εθνική μας από αυτό το Μουντιάλ? Θα έπρεπε να είναι εκεί με το επίπεδο που βλέπουμε. Όχι ότι είναι κακό το επίπεδο, αλλά είναι κάποιες ομάδες. Ξέρω εγώ που δεν.
3: Εντάξει, ναι, δεν μπορούσαμε να είμαστε.
1: Όπως το. Καλά, εντάξει, το Κουρασάο χτες που έχασε 7-1 από.
2: 7-1 γιατί ρεσί.
1: Εντάξει, είναι μια πολύ μικρή ποδοσφαιρική δύναμη.
3: Έπαιζε με τη Γερμανία.
1: Έπαιζε με τη Γερμανία.
2: Ότι αυτοί δεν είχαν κανονικά ομάδα και πήρανε από ανθρώπους οι οποίοι έχουν, ξέρω εγώ, τον παππού τους εκεί, τη γιαγιά τους, η μαμά τους είχε φύγει πριν από χρόνια
1: ότι,
2: και τα λοιπά.
1: Εννοείς,
2: από
1: όχι,
2: όλο
3: που μπορεί να μην μένουν εκεί, εννοείς.
1: Δεν εννοείς ότι πήραν τον παππού να παίξει μέσα?
2: Όχι,
1: και τη γιαγιά.
2: Που είχαν ένα παππού στο Κουρασάο.
1: Φαντάζομαι να βλέπουν τον παππού και τη γιαγιά.
2: Που είχαν, ας πούμε, ήταν σε μια άλλη χώρα και λέγανε εσύ παππού είσαι. Α, εμένα ο παππούς μου είχε γεννηθεί στο Κουρασάο.
1: Καλά, μην νομίζεις, το κάνουν και άλλες χώρες αυτό. Έτσι.
2: Με ακούτε περίεργα ή μόνο εγώ με
3: ακούτε? Μιας και είπες όμως.
2: Ναι.
3: Μιας και είπες παππού, έγραψε ιστορία το Κουρασάο, διότι ο προπονητής του Κουρασάο, ο οποίος είναι ο παλιός Ολλανδός προπονητής, advocate, καλά το λέω, έγινε ο γυρεότερος προπονητής που έχει...
2: Advocate δεν είναι το όνομα του.
3: Το επώνυμό του.
2: Α, μάλιστα.
3: Ο γυρεότερος προπονητής, σπάζοντας το ρεκόρ του δικού μας. Μέχρι τώρα ο γυρεότερος προπονητής σε Μουντιάλ ήταν ο Ότο Ρεχάγκελ στο Μουντιάλ του 2010 που είχε πάει η Ελλάδα, που ήταν 72 ετών. Τώρα είναι 78 χρονών αυτός και είναι ο γυρεότερος προπονητής.
1: Και έπαιζε απέναντι στη Γερμανία που ο προπονητής είναι ο νεαρότερος προπονητής στο Μουντιάλ.
2: Τι ωραίες ιστορίες αυτές.
1: 38 ετών.
3: Dick Advocat, καλά τον είπα.
1: Αυτός, Dick
3: Advocat, ο Ολλανδός προπονητής του Κουρασάο.
2: Είναι δικηγόρος δηλαδή.
3: Πώς?
2: Advocat δεν είναι ο δικηγόρος στα αγγλικά?
3: Είναι lawyer.
2: Είναι και τα δύο.
1: Advocate. Το
3: αλήθεια λες?
1: Τέλος πάντων.
3: Έλα ρε εσύ. Advocate είναι ο δικηγόρος στα αγγλικά.
1: Δεν τη μαθαίνεις, φίλε. Δεν τη μαθαίνεις σιγά σιγά.
3: Πρώτη φορά το ακούω. Μπράβο ρε Κατερίνα.
1: Ναι, ρε.
3: Advocate.
2: Μα λες να ψάξεις το
3: λίγο. Όχι, αποκλείται το ψάξεις. Είμαι σίγουρος ότι έχεις δίκιο. Αλλά δεν. Advocate. Μήπως είναι κάποιος εξειδικευμένος δικηγόρος?
2: Πώς λέμε tomato, tomato, είναι αγγλικά και αμερικάνικα.
1: Μάλιστα.
3: Καμία σχέση όμως, το tomato με το tomato μοιάζει. Το lawyer με το advocate πολύ μοιάζει.
2: Ούτε καν, ούτε απ' έξω δεν έχει περάσει.
3: Τι λες ρε φίλε? Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μέχρι.
2: Τώρα έχει παιχνίδι.
3: Όχι, όχι, λάθος έκανα εγώ. Δεν έχει.
1: Δεν έχει παιχνίδι, γι' αυτό λέω.
3: Έχει 7 το απόγευμα που ήταν πάρα πολύ νωρίς. Επειδή είχα ακούσει 7, νόμιζα ότι θα έχει 7 το πρωί. Αλλά όχι, 7 το απόγευμα. Ξεκινάει από νωρίς σήμερα. 7 το απόγευμα παίζει η Ισπανία.
1: Ξεκινάει.
3: Μπαίνει η Ισπανία.
1: Με πράσινο ακροτήρι.
3: Με πράσινο ακροτήρι.
1: Ω, στάρο.
3: Και εδώ θα γράψει πολλά.
1: Εντάξει, χτες η ισοφάριση ήταν φοβερό γεγονό.
2: Ποια ισοφάριση?
1: Του Κουρασάο που έβαλε γκολ στη Γερμανία. Αυτό. το πανηγύρισαν σαν να σήκωσαν το Μουντιάλ.
2: Και δεν το πανηγύρισαν. Αυτό που είχες βάλει και story.
1: Και το πανηγύρισαν όλοι γενικώς, γιατί εντάξει, ήταν η πιο μικρή χώρα που έχει λάβει ποτέ μέρος σε Μουντιάλ. Και ήταν ένα γεγονός. Είναι αυτή η χώρα, θυμάσαι που λέγαμε, που πήγε με εκείνο το λεωφορείο, το ανοιχτό.
2: Ναι,
1: ναι, ναι.
2: Δεν θυμάμαι εγώ τώρα αυτή την ιστορία.
1: Το κάνατε και θέμα στην εκπομπή.
2: Για όνομα το Θεό. Όχι, δεν το κάναμε αυτό.
1: Κάνατε καθόλου Μουντιάλ.
2: Βέβαια, εννοείται. Έχουμε βγάλει και εκπρόσωπο-αντιπρόσωπο από τον Τάλλας.
1: Διπρόσωπο.
2: Ναι, και διπρόσωπο από τον Τάλλας.
1: Διπρόσωπο τύπο, μάλιστα. Εντάξει, έχουμε να πούμε και άλλα περίεργα και ευτράπελα από αυτή την διοργάνωση.
2: Και να φτιάξουμε και το μικρόφωνο.
1: Και να φτιάξουμε και το μικρόφωνο και μας πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε μέχρι τις 10, θα είμαστε μαζί.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Ήρεμα έχουμε ξεκινήσει.
2: Από κίνηση. Ρε, με...
3: δύο, λίγα πράγματα. Είναι η έξοδος που έχεις δίκιο στην Αττική Οδό προς την Εθνική Λαμίας. Θέλει λίγο χρόνο για να βγεις εκεί. Έχει καθυστερήσει άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Φυσικά η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Και έχει αρχίσει να μαζεύει κίνηση και η λεωφόρος Καρέα στο γνωστό σημείο εκεί στο ρεύμα προς την Αττική Οδό.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Τέλος θα έλεγε κανείς οι αστάθειες, τα τερτύπια, τα τσαλίμια του καιρού. Πάμε για ζέστες αυτήν την εβδομάδα. Σήμερα ξεκινάμε με ηλιοφάνεια.
2: Διαψεύδω. Από Τετάρτη και μετά θα έχουμε καταιγίδες.
1: Έπεσε μια βροχή, παιδιά, πηγαίνοντας προς Γιάννενα την Παρασκευή. Ασύλληπτη βροχή.
3: Έριξε.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα παίξει και αυτή η εβδομάδα βροχή, Κατερίνα.
2: Έτσι είπα, μισήρις, δεν ξέρω.
1: Αρχίζει νέο μπιφ, μάλιστα.
2: Ο κύριος
3: την Κατερίνα.
1: Κατερίνα,
3: για τον καιρό. Μπρα, μην με κοιτάς, αφού
2: ρε,
3: ρωτάς
2: φίλε,
3: εκεί.
2: Εγώ δεν είπα για σήμερα.
3: Φιλάκια,
2: είπα από Τετάρτη.
3: Τα λέγαμε. Πάρ'
2: εγώ
3: το μπρέλα.
2: Εγώ είπα από Τετάρτη, ρε φίλε.
3: Πάρ' το μπρέλα, λέει η κυρία Καραβάτου.

0: Δρόμο έχω 9,8, 7 και 11. Για να σε ακούσουμε, Κατερίνα. 1-2.
1: 1-2.
2: Γάργαρο.
0: Αυτό είναι τέλεια.
1: Καταπληκτικό.
0: Ωραία, απολαμβάνουμε.
1: Επιτέλους.
0: Να σου πω, Κατερίνα, έχεις δει και άλλους κολλημένους με το Μουντιάλ όπως είμαστε εμείς με τον Γιάννη?
1: Όχι.
0: Γύρω σου. Δεν είναι
1: όχι,
0: τόσο.
1: Στη ζωή μου ολόκληρη, μόνο τη μαμά μου και το θείο μου.
0: Τόσο, δεν είναι.
2: Ήταν η μαμά σου κολλημένη με το Μουντιάλ.
1: Όχι τόσο με, σαν και εσάς, αλλά.
2: Άντε, ρε, εσύ.
1: Ήταν, όμως. Έβλεπα, αλλά ήταν ο θείος μου, ναι, ο θείος μου.
0: Και η μαμά σου.
1: Έβλεπε πάρα πολύ, ναι.
0: Η μαμά σου Μουντιάλ. Μου κάνει εντύπωση.
1: Και μετά μου πήγαινε στο γήπεδο, κανονικά.
0: Α, μάλιστα.
2: Τι ομάδα ήτανε?
1: ΠΑΟΚ, βέβαια.
2: Είδες στην Θεσσαλονίκη με το Σπανούλι που πήγε στον Άρη.
0: Ναι, χαμός.
2: Πανικός έγινε εκεί στην υποδοχή.
0: Ημέρες...
1: ένα ωραίο βιντεάκι που έχουν βγάλει εκεί.
2: Χαμός, χαμός έγινε.
0: Ημέρες γκάλι ήταν αυτές.
2: Ναι, έτσι. Πραγματικά.
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Καλά, βέβαια, να πούμε για τη μεγάλη επιτυχία της Θεσσαλονίκης. Γιατί
0: με το μετρό πάλι θα μας πεις?
2: Όχι, το μετρό δεν έχει ανοίξει ακόμα. Α, μπορεί να ανοίγει σήμερα, θα το δω αυτό και θα σου πω.
1: Για
2: να μην λέμε μόνο τα αρνητικά τώρα, ναι, με τη χλαπάτσα που βγήκε στο.
1: Δεν είναι χλαπάτσα, το... είναι βιοπλανκτόν. Είναι βιοπλανκτόν και είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Απλά μαζεύει.
0: Το χλαπάτσα δεν είναι κακό. Μην το...
1: είναι ακούγεται... ωραίο το χλαπάτσα. Έτσι ακούγε... πώς το ακούσεις.
0: Ακούγεται άσχημο, αλλά Χριστώ. Δεν είναι. Είναι παρεξηγημένο το.
1: Ωραία. Θέλω να σας
2: κορυφαίο μέσο τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ράδιο Θεσσαλονίκη, το σεβόμαστε. Ο τίτλος, παρακαλώ.
0: Καφέ χλαπάτσα στην παραλία Θεσσαλονίκη.
2: Σε ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Μα το ξέρω κι εγώ.
2: Το λένε όλοι χλαπάτσα. Χλαπάτσα το λένε. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, αν πα, σου λένε ότι είναι αυτό χλαπάτσα.
0: Η χλαπάτσα είναι παρεξηγημένη λέξη. Δεν είναι έτσι. Χλαπάτσα. Πώς τη λέτε.
2: Καλά, χλαπάτσα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Θα μπορούσε να είναι η μπουγάτσα τη θάλασσα. Εντάξει, δεν
2: για να μην λέμε λοιπόν μόνο για τη χλαπάτσα που υπάρχει στην παραλία Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι. Κατεγράφει ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ παγκόσμιο. Ρεκόρ στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το δείξαμε.
2: Τέτοια γραφικότητα ήμουν σίγουρος ότι θα.
1: Και το Σάββατο και την Κυριακή.
2: Δύο μέρες το δείξατε
1: δείξαμε
2: αυτό.
1: Δείξαμε τις πρόβες για να κάνουμε προαναγγελία.
0: Τι είναι, δεν
1: και
0: το ξέρω.
1: Μετά κάναμε και απευθεία σύνδεση.
2: Τέλεια, καλά. Πείτε και μου, και εγώ μου. Το δείξαμε λίγο διαφορετικό τρόπο που το δείξατε εσείς. Χορέψαν τα περισσότερα
0: ζεμπέκικα.
2: Μαζευτήκανε πόσοι ήταν, 800 κάτι. Και χορέψανε ταυτόχρονα ζεμπέκικο.
1: Έπρεπε να είναι πάνω από 754.
2: Μπράβο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ναι, αλλά είχε από κάτω ένα υπόβαθρο πολύ καλό.
2: Εντάξει, όλα αυτά. Πάντα έχουν ένα υπόβαθρο πολύ καλό. Το θέμα είναι το. Όχι, όχι. Γιατί ήρεσαι. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο, ένα καλό σκοπό να βοηθήσουν, να ευαισθητοποιήσουν για την νόσο του Αλτσχάιμερ.
0: Α, μάλιστα.
2: Το κεντρικό event όμως ήταν ότι χόρεψαν 800 τόσοι άνθρωποι σε ημπέκικο.
1: Ναι, ταυτόχρονα. Ξέρεις γιατί το κάνανε όμως ταυτόχρονα. Αυτό.
0: Εγώ ξέρω ότι στην πίστα. Συγγνώμη, Κατερίνα, στην πίστα χορεύει μόνο ένας.
2: Αλλιώς
0: σε ημπέκικο δεν χορεύω. Άμα βλέπω 3-4 να χορεύουν σε ημπέκικο μαζί.
1: Καλέσαι.
0: Εννοείται.
2: Καλά, εννοείται.
0: Εδώ από εκεί έχουμε και την παραγγελία.
2: Παραγγελία.
0: Ανεβαίνει σε ημπέκικο, σε βλέπουν οι άλλοι. Παλαμάκια σε απολαμβάνουν.
1: Ναι, αλλά κοίταξε να δει.
0: Όλοι μαζί σε ημπέκικο.
2: Α πούμε εδώ που έριξε το βαρύ σε ημπέκικο ο Δημήτρης Κουτσούμπα στα Τρίκαλα. Τόλμησε κανείς να
0: όχι, ρε, στο κουτσούμπα δεν είναι.
2: Τόλμησε κανείς να πάει.
0: Χορεύει ωραίο εγώ
1: σε ναι, αλλά πολύ στη Θεσσαλονίκη ήταν προγραμματισμένο για να σπάσουμε το ρεκόρ Γκίνης και να το φέρουμε στην πόλη.
2: Και έτσι μετά τη μεγαλύτερη μπουγάτσα, το μεγαλύτερο κουλούρι, mm-hmm, έχουν και το μεγαλύτερο ζεμπέκικο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Με, άκου, δεν το λέει ωραία. Ήτανε οι πιο πολλοί άνθρωποι που συγχρονισμένα έχουν στο ίδιο μέρος χορέψει ζεμπεκιά.
0: Ο Γκλέτσος ήταν.
2: Όχι.
1: Γιατί να είναι ο Γκλέτσος?
2: Γιατί είναι το πιο διάσημο ζεμπέκικο της Ελλάδας.
0: Βέβαια, ρε.
1: Άμα αυτή την έννοια. Τη σύγχρονη.
0: Μένα με ζητήματα.
2: Καλά, εντάξει.
1: Τότε με αυτή την έννοια θα έπρεπε να είναι και ο Μπισμπίκης. Ούτε ο Μπισμπίκης ήταν.
0: Μια στιγμή, Μπισμπίκης Γκλέτσος δεν είναι άλλο στυλ. Το ένα είναι πιο όπερα. Όπερα, οπερετικό θα έλεγα.
1: Ποιο είναι το οπερετικό?
0: Του Μπισμπίκη.
2: Του Μπισμπίκη.
1: Α, του Μπισμπίκη.
0: Δεν είναι λίγο λίμνη των Κύκνων, είναι διαφορετικό στυλ.
2: Εκείνο το ζεμπέκικο του Γκλέτσου στο Σπύρο Παπαδόπουλο.
0: Στην υγειά μας.
2: Τραγουδάει ο Μαργαρίτης.
0: Που χτυπάει το πόδι κάτω.
2: Σηκώνεται πάνω. Το βλέμμα του Μαργαρίτη σε κάποια στιγμή που τρομάζει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Είναι συγκλονιστικό.
0: Είναι μοναδικό.
2: Είναι συγκλονιστικό.
1: Χορεύει ωραία ζεμπέκικο.
0: Σε λίγο συγκλονιστικό θα είναι και το παιχνίδι μας, κυρίες και κύριοι. Το Letter Game.
1: Αν πάρετε στο 211-18-91-898 αρχικά, θα κάνετε μια καλή πράξη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μετά θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία γιατί θα βγείτε στον αέρα.
0: Σας
1: και
0: περιμένουμε,
1: έπειτα,
0: λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Αφού κερδίσετε το παιχνίδι, θα κερδίσετε και διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Ελένης της Φουρέιρα στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας την Τετάρτη, την 1η Ιουλίου. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.

0: Δρόμο 89,87 και 18. Και έχετε δει αυτή την κάμερα του διαιτητή στο Μουντιάλ? Την έχει πάρει γραμμή, Κατερίνα?
1: Όχι.
0: Εντάξει, πραγματικά είναι από τα ωραιότερα που έχω δει σε αυτό το Μουντιάλ. Την έχει πάρει γραμμή.
2: Τόσο πολύ σου αρέσει?
0: Πάρα πολύ.
2: Αλήθεια?
0: Ναι, γιατί είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε, εκτός από ταινία, που έχουμε δει ταινίες για το ποδόσφαιρο, που βλέπεις πλάνα μέσα από το γήπεδο εν κινήσει.
2: Ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά, Γιάννη, που βλέπουμε τέτοια πλάνα, δηλαδή βλέπουμε κινήσει πλάνα. Γιατί έχει. Δεν θυμάμαι πού την έχει την κάμερα, σε ποιο σημείο.
2: Κάπου στο στήθος, νομίζω. Εκεί.
0: Έχει λοιπόν από αυτό το ύψος μία κάμερα να παρακολουθεί τις φάσεις κανονικά. Ξέρεις, όπως κινεί το διαιτητής,
1: ναι,
0: όπως τρέχει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βλέπεις αλλιώς το ποδόσφαιρο. Και σκέφτομαι ότι στο μέλλον.
2: Το δείχνω συχνά το μεταξύ στο replay.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
2: Μπαίνει κάποια φάση.
1: Μπαίνει στο replay αυτό.
0: Μπαίνει στο replay.
2: Στο replay σου λέει referees κάμερα και σου δείχνει και το πλάνο από εκεί.
1: Μόνο εκεί δηλαδή τη βλέπει. Ναι,
2: ναι. Διαφέρει, ας πούμε. Δηλαδή σε ένα πλάνο δεν μου άρεσε γιατί ήταν κοντός μάλλον ο διαιτητής. Ήταν χαμηλό το πλάνο. Σε ένα που ήταν λίγο πιο ψηλό ο διαιτητής.
1: Είναι ωραίο αυτό που είπες τώρα.
0: Σωστό, Κατερίνα, αυτό που είπες τώρα, ναι.
1: Είναι ωραίο.
2: Ναι, εντάξει, δεν φαινόταν ωραία.
1: Ας πούμε ο Κορδόνης είναι 1,95.
0: Ναι, ναι, δηλαδή
2: φαντάσου,
0: το θεωρεί προτέρημα αυτό.
2: Ναι, αλλά φαντάσου τι πλανάρα θα σου δίνα.
1: Εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω καλή κάμερα με το στήθος μου.
2: Όχι. Α, ναι, με το στήθος, ναι. Αλλά φαντάσου εγώ τι πλανάρα θα σου δίνα από ψηλά. Τι ωραία θα την έβλεπε στη φάση.
1: Εντάξει, καλύτερα.
0: Άρα χρειάζεστε και οι δύο με λίγα λόγια. Χρειάζονται όλα τα ύψη.
2: Εννοείται.
0: Τέλος πάντων, είναι πολύ ωραία, είναι, η κάμερα αυτή. Έδωσε κάτι διαφορετικό. Τι άλλο ωραία έχουμε από αυτό το Μουντιάλ?
1: Βλέπω τώρα. Α, με είπε τι άλλο, όχι, εντάξει.
0: Α, βλέπεις το γάμο τη Δανάη Μπάρκα.
1: Συγκινήθηκα πάρα πολύ.
2: Γιατί?
1: Συγκινήθηκα πάρα πολύ.
2: Συγκινήθηκε με το γάμο τη Δανάη Μπάρκα.
1: Ναι,
0: τι έγινε, εγώ δεν έχω ιδέα.
2: Παντρεύτηκε.
0: Να ζήσει το κορίτσι.
2: Να ζήσουν, ναι, ωραίο, ήταν περάσαμε.
1: Θα σου βάλω το βιντεάκι τώρα που ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης την πηγαίνει, την είναι πίσω, παίζουν με ακορντεόν το.
2: Σήμερα γάμος γίνεται.
0: Σήμερα γάμος.
1: Άκου σκηνικό τώρα. Και την παραδίδει, είναι, την πιάνει χέρι-χέρι τη Δανάη ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και την παραδίδει στον πατέρα της, ρε εσύ, στη γιαγιά της και στη μαμά της.
0: Μάλιστα.
1: Και ανεβαίνουν μαζί προς την εκκλησία και η Δανάη κάνει το χέρι έτσι και ξαναπιάνει το Χρήστο. Ήτανε πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Τι εννοεί δηλαδή ξαναπιάνει? Ότι
2: στιγμές θρίλερ. Προσπαθεί να φύγει ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Δεν τον κρατάει η Δανάη Μπάρκα. Σε πανικό όλοι καλεσμένοι. Δύσκολες στιγμές.
0: Να ζήσει το παιδιά.
1: Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Πολύ συμπαθής.
1: Πολύ συμπαθής. Αγαπημένοι σε αυτή την οικογένεια. Είναι πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όχι, το συζητάμε.
0: Όχι, δεν το συζητάμε. Όχι. Πώς θα το εξηγήσω? Δεν ξέρω, μπράβο, λέω και
2: μπράβο στα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
2: Και μπράβο για το μενού, έχω να πω εγώ.
0: Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Πολύ συγκινητικό αυτό που είπε η Κατέρα, αλλά πιο συγκινητικό το ότι ήταν ένα μενού όπως περνάνε τα μενού στους γάμους.
1: Δηλαδή.
2: Που πας εκεί πέρα και έχουν γίνει όλοι να σου βγάλουν κάτι περίεργα από εδώ, κάτι γεμιστά. Είχε.
1: Αλήθεια, είχε γεμιστά.
0: Μα αυτά είναι.
2: Μα κάτι τι ασχολείστε, ρε παιδί μου. Αντί να μπείτε στην ουσία του θέματος.
0: Στο διατάφτα.
2: Αντί να δείτε στα. Τι ωραίο παραδοσιακό.
1: Γιατί δεν ήμουν καλεσμένη σε αυτό το γάμο που έγινε. Γλέντι. Και τραγουδούσαν όλοι μαζί εκεί μπροστά στην εκκλησία που έγιναν τόσο παραδοσιακά.
0: Ποιοι ήταν καλεσμένοι? Ποιοι ήταν καλεσμένοι? Είχε έτσι επώνυμους.
1: Ή δεν ξέρω όλους τους καλεσμένους, αυτούς που βγήκαν μπροστά έξω. Η Μαρία Μπεκατόρου ήταν, ας πούμε,
0: ωραία,
1: για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Νίκος ο Κοκλώνης ήταν. Μία από τις κουμπάρες ήταν η Νόνη Δούνια.
0: Α, είχε κόσμο, ωραία.
1: Ήταν τώρα άλλη.
2: Ρε, άστε τώρα ποιοι ήταν. Κολοκυθόπιτα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, όλα τώρα στο χέρι.
1: Παραδοσιακές
2: πίτες, κατσικάκι.
0: Πού έγινε ο γάμος?
2: Γεμιστά ελληνικές σαλάτες κάτω στη Μεσσηνία. Εκεί στο
1: κτήμα. Κοντά στο κτήμα του.
2: Τι να λέμε τώρα, αυτό ήταν.
0: Να ζήσουν, να ζήσουν.
2: Έχεις πουγκάκια με Σολομό. Άντε ρε, φύγε από εδώ.
0: Να ζήσουν τα παιδιά, να ζήσουν.
2: Να ζήσουν τα παιδιά.
1: Ενώταν η Δανάη και ο σύζυγός ο Φάνης τόσο ευτυχισμένοι. Τι ωραίο πράγμα.
0: Τον έχω γνωρίσει το Φάνη. Είναι πολύ καλό παιδί. Εξαιρετικά παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Τα καλύτερα ευχόμαστε.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 27 είναι η ώρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα να ξαναπούμε. Όλα καλά.
1: Τι γίνεται με τον πόλεμο, διαβάζω εδώ ότι τελειώνει για ακόμα μια φορά. Πόσες φορές έχει τελειώσει αυτός ο πόλεμος?
2: Πολλές.
0: Εντάξει.
1: Το βρήκανε, λέει, τώρα εδώ πέρα. Κοίτας, είναι πρώτο θέμα παντού.
0: Είναι η πρώτη φορά που φαίνεται ότι
1: πιστεύεις
0: έχουμε
1: ότι
0: και
1: έχουμε
0: από τις...
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Πιστεύω, τουλάχιστον.
1: Άντε να δούμε. Κατέληξε η συμφωνία. Λέει, αν είμαστε μόνο.
0: Φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ καλή προσέγγιση και για τα στενά του ορμούς και για το θέμα των πυρηνικών. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια συμφωνία, γιατί τις άλλες φορές τι ακούγαμε? Ακούγαμε τον Τραμπ να λέει ότι πάμε στη συμφωνία,
1: ναι.
0: Το Ιράν να το αρνείται. Μετά έλεγε το Ιράν ότι πάμε, ο Τραμπ
1: ήταν λίγο δεσαϊκό.
0: Τώρα αυτή η φορά και οι δύο.
1: Είπαμε εμείς, μετά είπαν αυτοί, μετά εμείς δεν θέλαμε, μετά θέλανε γίνει, τώρα δεν έγινε. Να χαρούν, εγώ θέλω να τελειώσω ο πόλεμος για να χαρούν λίγο και οι Ρεπουμπλικάνοι. Διότι είχαν μια εκδήλωση, βλέπω εδώ στο Τέξας, όπου κουβάλισαν έναν ελέφαντα ως συμβολική μασκότ του κόμματος. Και τους κατούρισε.
0: Ο ελεφαντάς.
1: Ο ελεφαντάς.
2: Αρχικά ο ελεφαντάς είναι η μασκότ των Ρεπουμπλικάνων.
1: Να το, κοίτα, του είχαν βάλει εδώ και ένα.
2: Όντως.
1: Τέτοιο, τον είχαν βάλει τον ελέφαντα. Αλλά ο ελέφαντας δεν ψήφισε πάρα πολύ. Και τώρα, άμα θα κατουρίσει ο ελέφαντας, δεν μιλάμε.
2: Δεν είναι τύχη.
1: Είναι σαν το.
2: Δεν είναι τύχη όταν σε κατουράει πουλί.
1: Το πουλί δεν σε κατουράει.
0: Το ελέφαντας δεν ξέρει τι δεν πρέπει να σε κάνει. Ο ελέφαντας ξέρει τι δεν πρέπει να σε κάνει.
1: Να σε πατήσει.
0: Όχι, καλά, αυτό είναι το χειρότερο.
1: Αυτό που κάνει το πουλί. Να μην το κάνει.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι σαλόφος.
1: Βέβαια.
0: Ναι, το έχω δει δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Είδατε τον ελέφαντα τον πιτσιρικά με την πεταλούδα.
1: Είναι φίλος ελέφαντας με πεταλούδα, πες μου τώρα.
0: Είναι ένας μικρός ελεφαντάκος, παιδιά. Υπάρχει αυτό το βίντεο.
1: 420 κιλά,
0: που πάει μια πεταλούδα μπροστά και παίζει με τα μάτια ο ελέφαντας. Μόλις βλέπει την πεταλούδα, ενθουσιάζεται και παίζει με τα ματάκια του. Και έχει γίνει βάιρα.
2: Η πεταλούδα ενθουσιάζεται.
0: Η πεταλούδα κάθεται μπροστά στη μύτη
2: δεν
0: του.
2: Έχει.
0: Εδώ και κάθεται.
2: Ατρόμητη.
0: Και ο ελέφαντας παίζει με τα ματάκια του. Βλέπει την πεταλούδα και του φαίνεται αξιοπερίεργο.
2: Είναι καταπληκτικό όμως, γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ βλέπεις Μουντιάλ και έχεις όμως το χρόνο παράλληλα. Και για άλλη πληροφορία, να σου πω κάτι. Σε θαυμάζω.
0: Δεν παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ Μουντιάλ γι' αυτό. Μακάρι να έπαιζε. Υπάρχουν πολλές ώρες και ναι.
2: Δεν βλέπεις διάφορα. Επαναλήψεις, ντοκιμαντέρ, αυτά. Αφού η ΕΡΤ μιλάμε, ανοίγει.
0: Καλά, δεν βλέπω μόνο ΕΡΤ.
2: Έχει τα πάντα.
0: Βλέπω κι άλλα.
1: Λοιπόν,
0: αλλά βλέπω επίσης και μπάσκετ. Είχε και μπάσκετ το Σάββατο, 6 ώρα.
2: Δεν το έχω αναφέρει μέχρι τώρα.
0: Γιατί δεν το αναφέρει, αναφέρεται. Τι κακό είναι, τι δεν κατάλαβα. Πρωταθλητής Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε.
1: Ο δρόμος 89,8.
2: Θα ήθελα μετά το... να μου κάνετε μία.
0: Όχι,
2: έτσι...
0: δεν χρειάζεται.
1: Εγώ
0: το
1: δεν θα την κάνω, γιατί δεν θέλω ούτε θέλετε να την κάνω.
0: Καλά,
2: όχι, θα ήθελα να
1: μιλήσω.
2: Καλά,
0: τώρα,
2: για τα περιστατικά αυτά τα οποία συνέβησαν,
1: ναι,
2: στα αποδυτήρια.
1: Εγώ δεν θέλω να μιλήσω ούτε για τα περιστατικά.
0: Πες εσύ.
1: Να πω το ταξιδάκι, ναι, θέλω να πω και μετά τα λέμε. Ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμη ταξίδι. 5 μέρες στην Αιώνια Πόλη, 5 μέρες στη Ρώμη για δύο άτομα. Πρώτη με 5 Αυγούστου. 4 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων. Ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη. Επίσκεψη στο Βατικανό, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Μια ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Για να διεκδικήσετε όλο αυτό το υπέροχο πακέτο, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
2: Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ήπουλη Βασίλισσα», «Ο κύριος Σπέιντ» και «Η Μον Μάρτι», που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμα συνδρομητής? Επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
3: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
5: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα.
6: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία.
5: Welcome to L1.
6: Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα. Αυτό είναι το Welcome to Elworld. Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
16: Μη το λες. Στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
15: Αλήθεια, για πες.
16: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
15: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία. Και όταν τα θεατράκια αρχίσει, είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
17: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
18: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
21: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
22: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών.
0: Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ανάβηση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: γίνεται.
1: Δρόμος 89,87 και 41 είναι η ώρα σήμερα Δευτέρα, κυρίες και κύριοι. Και πάμε σε...
0: Αχ, δες, τι ωραίο όνομα. Μας στέλνει η Αδαμαντία προβληματισμό.
1: Προβληματισμό την Αδαμαντία.
0: Η Αδαμαντία, τι ωραίο.
2: Τι σχέση έχει με τον Κοραή?
0: Πρωτοξάδερφη. Λοιπόν, 6987 898 898 είναι το, το τηλέφωνο, όχι. Είναι όμως το Viber.
1: Είναι.
0: Στέλνετε εκεί εσείς μηνύματα αν θέλετε να βοηθήσουμε την Αδαμαντία που αντιμετωπίζει το εξής πρόβλημα. Στέλνετε. Θέλω να μου εξηγήσετε, ρε παιδιά, λέει η Αδαμαντία.
2: Εξηγήστε μου εσείς, μας λέει δηλαδή.
0: Ναι.
2: Εξηγήστε μου εσείς. Ναι. Να τις εξηγήσουμε, να τις εξηγήσουμε.
0: Γιατί είναι και το αγαπημένο τραγούδι αυτό.
2: Ναι.
0: Θέλω να μου εξηγήσετε, ρε παιδιά, τι ακριβώς συμβαίνει με το μυαλό μας τα βράδια. Όλη μέρα είμαι μια χαρά, άρα με το μυαλό της, αλλά το γενικεύει και με έναν τρόπο. Κατάλαβες. Όλη μέρα είμαι μια χαρά, κάνω τις δουλειές μου. Μόλις όμως ξαπλώσω να κοιμηθώ, λες και πατάει κάποιος ένα κουμπί και ξεκινάει η προβολή. Ξαφνικά θυμάμαι μια άβολη συζήτηση που είχα το 2018, ένα μήνυμα που έστειλα πριν από χρόνια, τι θα μπορούσα να είχα απαντήσει σε ένα καυγά, αν πλήρωσα ένα λογαριασμό και γενικά ό,τι πληροφορία έχει περάσει στον εγκέφαλό μου. Και ενώ θέλω απλά να κλείσω τα μάτια μου, το μυαλό μου αποφασίζει ότι εκείνη τη στιγμή είναι η κατάλληλη ώρα για ανασκόπηση ζωής. Είμαι η μόνη που παθαίνει νυχτερινή υπερανάλυση ή συμβαίνει και σε άλλους?
1: Συμβαίνει σε όλους. Συμβαίνει συχνά. Είναι κάτι που απασχολεί πολύ κόσμο. Πραγματικά το ακούω αυτό. Αλλά είναι μια άσκηση με τον εαυτό σου. Το καλύτερο ξέρεις
0: τι είναι? Τι είναι?
1: Να κάτσεις 3-4 μερόνυχτα να συλλογιστεί, να προβληματιστεί και μετά από την κόπωση θα πες ξέρει.
0: Τίποτα μετά.
1: Μετά θα πες ξέρει.
2: Δεν γίνεται το κόλπο.
1: Και θα συνηθίσει. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Εγώ, ας πούμε, βράδυ έχω να σκεφτώ πάρα πολλά χρόνια. Πέφτω και ξεραίνομαι κατευθείαν. Ναι. Μπορώ να σκεφτώ μόνο μέσα στην ημέρα. Το βράδυ δεν μπορώ να σκεφτώ.
1: Εγώ τώρα σκέφτομαι, δηλαδή, κοιμήθηκα χθες και λέω πώς θα έρθει το Εκουαδόρ με την ακτή ελεφαντός του. Αυτές οι σκέψεις με βασανίζαν που έχω παίξει. Θα νικήσει η ακτή ελεφαντός του και τελευταία στιγμή ξύπνησα και είδα ότι έβαλε γκολ η ακτή ελεφαντός του τελευταία στιγμή. Αυτό με ανακούφισε και κοιμήθηκα καλύτερα. Και μετά με προβλημάτιζε. Θα έρθει χ το παιχνίδι η Ιαπωνία-Ολλανδία. Τι θα γίνει, καταλάβες έτσι κάπως.
0: Ξέρεις πόσο τυχερός
1: άνθρωπος
0: είσαι.
1: Όχι, η Ιαπωνία-Ολλανδία ήταν πριν. Ήταν πριν.
2: Η Ιαπωνία-Ολλανδία ήταν πριν.
0: Καταλαβαίνεις πόσο τυχερός άνθρωπος είσαι. Που σε ταλανίζουν αυτές οι σκέψεις και όχι άλλες.
1: Αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, αυτό προσπαθώ στη ζωή μου.
0: Τι
1: συνέχεια
0: ωραίο αυτό.
1: Να με ταλανίζουν μικρότερα προβλήματα.
0: Μπράβο.
1: Δεν γίνεται. Γιατί έχουμε βαρεθεί συνέχεια να μας ταλανίζει κάτι.
0: Εγώ και ξέρεις, δεν το έχω καταφέρει αυτό να πάρει.
1: Πώς λύνεται τελικά ένα πρόβλημα, ξέρεις?
0: Πώς?
1: Με το να σε απασχολεί ένα άλλο πρόβλημα.
2: Με ένα μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Αντί να είναι μεγαλύτερο, λοιπόν, να το κάνεις μικρότερο. Αυτό είναι το κόλπο.
0: Δηλαδή, εμένα μου προτείνεις τώρα, όπως και στην Αδαμαντία, την ακτή ελεφαντοστού.
1: Ακτή ελεφαντοστού, ναι. Η οποία νίκησε. Αλλά έχουμε σήμερα παιχνίδια τέτοια να την απασχολούν.
0: Το βράδυ για να κοιμηθώ.
1: Τι έχει σήμερα?
0: Παιχνίδι να σκέφτομαι. Αυτό
1: σήμερα
0: θέλω.
1: Σήμερα και 7 η ώρα, είπαμε.
2: Κοίτα, αυτό θα έχει τελειώσει πριν κοιμηθεί.
0: Κάτι να ελπίζω θέλω.
2: Θα ελπίζει με το παιχνίδι. Ιράν-Νέα Ζηλανδία είναι το παιχνίδι.
0: Ας πούμε, εγώ ποιο να είμαι.
2: Και άμα θες κάτι για πιο νωρίς, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη.
0: Τι ώρα είναι?
2: Μία η ώρα.
0: Μία η ώρα. Αυτό με βολεύει.
1: Ωραίο.
0: Γιατί είναι πριν κοιμηθούμε το μία η ώρα.
2: Ναι, εκεί είναι καλό.
0: Σαουδική Αραβία με τι?
1: Με Ουρουγουάη.
0: Με Ουρουγουάη.
1: Η Ουρουγουάη είναι μια ομάδα που έχει πάρει 2 φορές το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. 2 φορές.
2: Παλιά, βέβαια.
1: 30 και 50.
0: Άρα να απασχοληθώ με το τι θα κάνει η Σαουδική Αραβία, μια και οι άλλοι το έχουν πάρει 2 φορές.
1: Η Σαουδική Αραβία έχει μια ομάδα καλή, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να
2: ούτε εγώ πιστεύω να τους
1: χτυπήσει. Στην Ουρουγουάη. Στην Ουρουγουάη έχει παίξει ο Καβάνη, να θυμίσουμε, έχει παίξει ο Άρες.
2: Με τον που δάγκωσε.
1: Πότε δάγκωσε? Θυμάσαι πότε είχε δάγκωσει ο Σουάρες? Σε ποιο παγκόσμιο κύπελο ήταν?
2: Ο Σουάρες.
1: Που είχε ρίξει την δαγκονιά, την περιβόητη.
2: Στου 10 ήτανε.
1: 10-14.
0: Είχε δαγκώσει κάποιον.
1: Ναι, είχε δαγκώσει ο Σουάρες.
2: Ο Σουάρες είχε δαγκώσει και άλλες φορές. Δεν είχε δαγκώσει μόνο μία.
1: Δάγκωνε.
2: Ήταν δαγκωματιάρης.
0: Τον βγάζανε από το γήπεδο όταν
1: τον πιάνανε. Ναι, τιμωρία μεγάλη, βέβαια. Εννοείται.
0: Αν τον πιάνανε.
2: Νομίζω μια φορά είχε δαγκώσει και δεν τον είχαν δει. Όχι σε Μουντιάλ, με την Ατλέτικο.
1: Ποιο άλλο δάγκωνε, θυμάστε?
2: Ο Τάισον.
1: Ο Τάισον, ναι, ναι.
2: Ο Τάισον είχε κόψει αυτή.
1: Είχε κόψει αυτή, ναι, ναι.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό που έκανε ο Τάισον. Τιμωρήθηκε αυτό.
1: Πώς τιμωρήθηκε, βέβαια.
0: Τιμωρήθηκε γι' αυτό.
1: Εννοείται.
2: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Αυτοί που κάνανε αυτά στον τελικό του πρωταθλήματος στον μπάσκετ θα τιμωρηθούν, ναι.
1: Νομίζω ναι. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν βίντεο και τα λοιπά, θα τιμωρηθούν, βέβαια.
0: Τι τιμές λέω. Τι ποινές παίζουν σε τέτοια πράγματα. Δεν τα ξέρουμε αυτά.
2: Είναι πρωτοφανή αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε αντίστοιχε ποινές για μπουκέτα. Θα πρέπει να δούμε τώρα τι θα γίνει. Εντάξει, ντροπή.
0: Μάλλον. Αδαμαντία, σε βοηθήσαμε καθόλου. Να σκέφτεσαι τις ποινές που θα πάρουν οι άλλοι και μη σκέφτεσαι άσχημα πράγματα. Καλά τα λέμε, Χρήστο μου.
2: Πιστεύω να τις φορές που έχουμε βοηθήσει λιγότερο, δηλαδή που δεν έχει καμία επαφή ο προβληματισμός με αυτά που είπαμε, αλλά παρόλα αυτά ήταν ωραία. Αδαμαντία, να σε καλά, ρεσί.
0: Πάρτε κανένα τηλέφωνο στο 211-1891-898.
2: Για να παίξουμε, βέβαια. Τρία τραγούδια στη σειρά και έχουμε διπλή πρόσκληση για τη θεατρική παράσταση Στρακαστρούκες. Υπέροχη παράσταση. Νομίζω
1: την
2: και
1: είδα,
2: την
1: είδα.
2: Μια πάρα πολύ ωραία πολύ παράσταση. Ωραία, στο θέατρο Βράχων, ένα φανταστικό θέατρο. Στο Βύρονα, μια φανταστική περιοχή. οπότε είναι τριπλέτα δυνατή. Στρακαστρούκες, Βράχων, Βύρονα.
1: Είναι πολύ καλό
2: ο Σαμόλης.
1: Ο
2: Δημήτρης
1: ο Σαμόλης.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο. 2-11-18-91-898 να πάτε.
1: Το έχει γράψει ο ίδιο.
2: Δικό του
0: είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πολύ ωραίο.
0: Τι ωραία.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8 παρά 9, 8 η ώρα. Κατερίνα, Κατερίνα.
2: Παρά 9, 8.
3: Χριστό,
1: Κατερινάκι μας.
3: Χριστάρα μου.
1: Λοιπόν, τρία τραγούδια στη σειρά.
3: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδάκια.
3: Καλή εβδομάδα.
4: Είμαι η Ελένη, η αγάπη σας.
3: Α, και είχαμε πάρα πολύ καιρό να σε ακούσουμε, ρε Ελένη.
2: Γίνεται, ρε Ελένιο.
4: Γι' αυτό πήγα.
3: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
4: Επίσης, όλα τα καλά στη ζωή σας.
1: Ελένη, πού ήσουν τόσο καιρό, πού εξαφανίστηκες?
2: Και λέγαμε, ρε, πού είναι η Ελένη,
1: πού ταξίδευσες?
4: Είμαι κοντά σας κάθε μέρα. Μπράβο, να την πληρώνομαι. Θα την εγκαταλείπω εγώ. Αφού είστε το πάθος μου.
1: Παίρνεις δώρα όμως, παίρνεις δώρα. Και τώρα θα σου δώσουμε ένα πολύ ωραίο δωράκι.
4: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Θα καταφέρεις και απαντήσεις σωστά. Θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά, άρα πρέπει να βρεις μια λέξη που συνδέει αυτά τα τρία
4: μια
1: τραγούδια.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε λοιπόν, πάμε, φύγαμε.

0: Ωπα, γεια σου ρε Ελένη.
1: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, να είχαμε να λέγαμε.
0: Σ' ακούμε Ελένη.
2: Όχι λόγια, μόνο πράξεις, Χριστάκη μου.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια Ελένη μας.
3: Μπράβο Ελένη, είσαι δύναμη, πολύ μεγάλη πραγματικά.
4: Τα λέμε αύριο Ελένη.
0: Κατερίνα, το ξέρεις ότι η Νόβα για το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι?
3: Α, δεν τα έλεγα προηγουμένως.
0: Μπράβο, και το ξαναλέω εγώ, με αφορμή τις αναπαστικές σειρές η Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ, η Μον Μάρτι, mm-hmm. που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Πρέπει να σου πω, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός Τζόναρε. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπαίνεις τώρα στο nova.gr και δηλώνεις συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμη συνδρομητής. Λάθος μεγάλο. Όμως μπορείς να επιλέξεις ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση.
4: Ο δρόμος 89,8 επίσης στέλνει το παιδί σας στο πιο δροσερό summer camp της Αθήνας. Από αύριο ξεκινάνε τα camp, 16 ναι. Ιουνίου και θα πάνε μέχρι και τις 24 Ιουλίου. Ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα πλήρες πακέτο summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων στο Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Στείλτε ένα μήνυμα στο 54301, γράψτε δρόμος κενό, όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη καλοκαίρι. Χρέωση συμμετοχής 34 λεπτά ένα SMS.
3: Και εγώ τώρα θα σας μιλήσω για τα οίκος που φροντίζουν το σπίτι όπως εσείς την οικογένειά σας. Από ρηπαντικά ρούχων με φυσικά αρώματα μανόλιας, λεβάντας και πασχαλιά. Τώρα θα σας μιλήσω για τα οίκος που φροντίζουν το σπίτι όπως εσείς την οικογένειά σας.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε Exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
12: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
13: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
12: Μία νύχτα.
13: Χιλιάδες φωνές.
12: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
13: Μην το χάσεις.
12: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89.

0: 8.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή?
1: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, λοιπόν. Σήμερα Δευτέρα, 8 ακριβώς, ξεκινάει η δεύτερη ώρα μας.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Και πρέπει να μιλήσουμε λιγάκι. Καλά, πάλι για Μουντιάλ. Για αυτόν τον.
2: Αλίμονο!
1: Για αυτόν τον φοβερό παίχτη. Που δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο αυτό που θα πω. Είναι κάτι που θα αρέσει και στην Κατερίνα, αν δεν το έχει ακούσει ήδη. Έχει γίνει viral αυτός ο τύπος. Ο πιο άγνωστος παίχτης του Μουντιάλ. Έχει γίνει ήδη ο πιο γνωστός.
3: Οπα.
1: Μια φοβερή ιστορία για το τι μπορεί να κάνουν τα social media. Λέγεται λοιπόν Tim Payne. Τον έχεις ακούσει?
3: Tim Payne, ναι. Όχι.
1: Δεν έχεις ακούσει αυτή την ιστορία.
3: Δεν
1: τώρα
3: ακούσει.
1: Λοιπόν, Γιάννη, θα ακούσει μια φοβερή.
2: Payne όπως πόνος.
1: Tim Payne, ακριβώς. Tim Payne. Είναι από τη Νέα Ζηλανδία. Πότε παίζει η Νέα Ζηλανδία?
3: Σήμερα.
1: Σήμερα είναι.
3: Τώρα δεν το λέγαμε.
1: Με ποιον?
3: Νέα Ζηλανδία, κάτσε που χάσει την μπάλα.
1: Με το Ιράν.
3: Όχι. Όχι.
1: Με το Ιράν. Με το Ιράν.
3: Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Τέσσερις τα ξημερώματα.
1: Τέσσερις τα ξημερώματα.
2: Είναι καταπληκτική.
1: Για ποιο λόγο πρέπει να δούμε αυτό το παιχνίδι, εκτός από όλα τα άλλα.
2: Για τον Tim Payne.
1: Για τον Tim Payne.
2: Γιατί να το δούμε για τον Tim Payne.
1: Ο πιο άγνωστος παίκτης λοιπόν του Μουντιάλ. Μουντιάλ έγινε viral μέσα στις 48 ώρες με εκατομμύρια followers.
2: Πώς έγινε αυτό?
3: Έλα ρε.
1: Ο Ελ Σκάρσο, ένας Instagrammer, έψαξε και είδε ποιος έχει τους λιγότερους followers στο, από όλους τους
3: ποδοσφαιριστές.
1: Και βρήκε ότι έχει αυτός 5.000 followers. Έτσι λοιπόν αποφάσισε.
2: Εσύ, Κορδόνη, πόσους έχεις?
3: 11.
2: Παραπάνω από τον Tim Payne.
3: Και δεν έχω πάει Μουντιάλ.
2: Και δεν έχεις πάει ακόμα.
1: Έτσι λοιπόν αποφάσισε και είπε στους δικούς του ακόλουθους ότι στηρίξτε, ακολουθήστε τον πιο άγνωστο παίκτη και κάτω τον πιο γνωστό. Και μέσα σε ένα βράδυ ξύπνησε ο τύπος, κοιμήθηκε με 5.000 followers και ξύπνησε με 1,5 εκατομμύριο.
3: Άντε ρε εσύ.
2: Το λες αλήθεια?
1: Το λέω, έχει γίνει, συγγνώμη.
2: Αυτό πότε έγινε ρε εσύ?
1: Έγινε προχθές, έχει γίνει πρώτο θέμα, το παίζουν όλοι. Στο CNN τον έχουν βγάλει, έχει γίνει ο πιο γνωστός παίκτης του Μουντιάλ. Σήμερα λέει περιμένουν όλοι το παιχνίδι. Για να,
3: έλα ρε.
2: Ναι, έχει, να σου πω κάτι. Πώς τον λένε τον άνθρωπο που το έκανε αυτό?
3: Ο Ελ Σκάρσο.
1: Ελ Σκάρσο.
2: Αυτό να πάρεις τηλέφωνο, Κορδόνη.
3: Αυτό πρέπει να πάρω.
2: Αυτό θα πεις. Είναι όμως αστέρι καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Και έτσι θα σου έρθει η χορηγία και το φαρμακείο που ονειρεύεσαι.
1: 1,5 εκατομμύριο.
3: Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα ότι ο Ελ Σκάρσο έχει λιγότερα πλέον τον Μπέιν.
1: Έχει 560.000 ο συγκεκριμένος.
3: Όχι, έχει 1,2 εκατομμύρια.
1: 1,2 έχει.
3: Αλλά ο άλλος πήγε στο 1,4. Δηλαδή, πώς γίνεται τώρα, χωρίς αρρωσίτα και ακόμη παραπάνω.
1: Ναι, και πάνε τώρα εταιρείες.
2: Αυτό έγινε από στόμα σε στόμα με τα Γιάννη.
1: Του προτείνουν διαφημιστικά. Έχει γύρει, σου λέω, πρώτη μούρη συνεντεύξεις.
2: Από καρδούλα σε καρδούλα. Από follow σε follow.
1: Πώς μπορεί να σου αλλάξει τύχη ξαφνικά, έτσι όλοι έχουμε.
3: Ποιος Ελ Σκάρσο τώρα, δρόμος 89,8. Πάμε να τους δείξουμε τη δύναμή μας. Τζολ κάτω, Παύλα Κορδόν. Ορμάτε όλοι.
2: Ωρε φίλε, έχεις κάψει τα μικρόφωνα. Γιάννη,
3: δεν φταίω εγώ. Μου έχουν βγάλει το προφυλακτικό.
1: Φύγαμε.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν. Α, έχει κίνηση. Άνοδος λεωφόρου Κηφισού από Σεπόλια μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Κάθοδος λεωφόρου Κηφισού εκεί μετά την Αττική Οδό μέχρι και το Εγάλεο. Η Αττική Οδός έχει καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι και Κηφισίας. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι και από Αγία Παρασκευή μέχρι και Δουκίσης Πλακεντίας. Άνοδος Συγκρού είναι δύσκολη προς το κέντρο της Αθήνας. Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας επίσης από κέντρο προς Χαλάνδρη έχει πάρα πολλά προβλήματα. Η Κατεχάκη προς το κέντρο επίσης, Βασιλής Σοφίας μποτιλιαρισμένη και η λεωφόρος Καρέας στο ρεύμα προς την Αττική Οδό.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο σφίγγουν οι ζέστες και έρχονται 35 αργιά.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 8. Και άκουγα εδώ την Κατερίνα με τον Γιάννη την ώρα που εσείς ακούγατε το τραγούδι να μιλάνε για την αποφύτηση των παιδιών.
1: Ναι, ήταν ένα έντονο Σαββατοκύριακο.
2: Σήμερα είναι τελευταία μέρα. Τώρα λογικά σε κάνα δεκάλεπτο ξεκινάει το μπουγέλο.
0: Α, μα
1: σήμερα
0: το καλύτερο.
1: Σε εμάς είναι αργότερα το μπουγέλο.
2: Α, εντάξει, γενικώ σήμερα είναι η μέρα του μπουγέλου.
1: Θα φύγω από εδώ. Θα πάω να πάρω τον Αρίωνα, να τον πάω στο σχολείο να πάρουμε το ενδεικτικό και μετά τα λέγαμε.
2: Ναι, μετά έχει μπουγέλο. Σήμερα είναι η μέρα του μπουγέλου.
0: Είδατε την τελετή αποφύτησης που έγινε και έγινε χαμός στην έκτη δημοτικού, σε ένα σχολείο που έγινε ξέφρενο πάρτι μέχρι το πρωί με κοκτέιλ. Έχει παίξει πάρα πολύ. Δεν το έχει δει. Με κοκτέιλ, ποτά, τραγούδια, τσιφτετέλια.
2: Ωραίο.
0: Όλο το βράδυ.
1: Γονείς.
0: Οι γονείς κάναν, είχαν και τα παιδάκια μαζί. Έντονες αντιδράσεις, λέει, ένα τεράστιο κύμα σχολείων. Δεν το. Βίντεο από πάρτι αποφύτησης δημοτικού, άναψη συζήτηση, λέει, έντονες αντιδράσεις. Έχει γίνει χαμός.
2: Έντονες αντιδράσεις από ποιους?
0: Από κόσμο που το είδε, γιατί παίζει σε όλα.
2: Εντάξει, μωρά, σου παρακαλώ, δεν τους νοιάζει.
0: Τέτοια κάνατε κι εσείς.
2: Έντονες αντιδράσεις.
0: Γιατί άκουγα την Κατερίνα πριν να λέει ότι είχε προβατίνα.
2: Έντονες αντιδράσεις.
0: Παϊδάκι από προβατίνα. Τι άλλο θα ακούσω?
2: Συγγνώμη.
0: Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, ρε Δημήτρη? Θυμάσαι στην εποχή μας. Τελειώναμε το δημοτικό, καλαμπουγέλο πέσαμε και φεύγαμε. Εκεί είμαστε.
1: Δεν...
0: Εδώ ακούω παϊδά και προπατίνα. Διαβάζω κοκτέιλ, κουρασάω.
1: Μετά που θα πάω σε τέτοιο μπάρμπεκ, θα σα πάρω και του δύο.
0: Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, ρε φίλε.
1: Εσείς θα έπρεπε να είστε εκεί, εσείς.
2: Εμένα μου τη δίνουν αντιδράσει από τον κόσμο. Σιγά ρε κόσμο, χαλάρωσε.
1: Πού έγινε το μπάρμπεκ?
2: Στον κόσμο να γιορτάζει όπω θέλει.
1: Στο σχολείο μέσα.
2: Αντιδράσει.
1: Στην αυλή του σχολείου.
0: Δεν το ξέρω.
2: Στην αυλή του σχολείου.
0: Βίντεο από πάρτι.
1: Άμα μαζεύτηκαν, παιδί μου, οι άνθρωποι σε ένα σπίτι.
2: Δηλαδή, όχι, λογικά λαμβάνε... θα έγινε στο σχολείο. Η αποφύτηση γίνεται.
1: Αν δεν βάλουν κάποιο φαντάζομαι μπορούν. Τι τέλεια,
0: εδώ έγινε, σου λέω, ο πανικός.
2: Η γιορτή της αποφύτησης γίνεται στο, κανονικά στην αυλή του σχολείου. Αλλά και πάλι, τι ζόρι τραβάει ο άλλος άμα θα ψήσουμε προβατίνα ή όχι, ρε φίλε.
1: Εάν υπάρχουν κοκτέιλ μέσα στο σχολείο,
2: μοκτέιλ. Μοκτέιλ, κανονικά.
1: Μοκτέιλ είναι άλλο.
2: Μοκτέιλ, μπαρ ωραίο με μοκτέιλ για τα παιδιά, χωρίς αλκοόλ. Με αλκοόλ για τους γονείς. Κατάλαβα.
1: Στο σχολείο!
2: Μπορεί, θα γίνει. Εντάξει,
1: αυτό απαγορεύεται.
2: Αντιδράσεις, αντέδρασες.
1: Αυτό απαγορεύεται.
2: Πάμε σε μια τραγική ιστορία.
1: Εγώ ξέρω να πω ιστορίες, ας πούμε, όπου παιδικά πάρτι μπορούν να τραβήξουν μέχρι 5 ώρα το πρωί. Ισχύει αυτό. Ορίστε. Αλλά δεν γίνονται στο
0: Έχει
1: σχολείο.
0: Έχει σχέση η ιστορία που θα μας πεις, Γιάννη, η άχρηστη πληροφορία με αυτό?
2: Έχω δύο κομμάτια της άχρηστης πληροφορίας. Το ένα είναι, και πρέπει να ξεκινήσουμε με την εξής ερώτηση. Θυμάστε την άχρηστη πληροφορία της Παρασκευής?
0: Όχι.
1: Α, βέβαια. Ο Ντεσουλενγκ με και τον Καβαρντίνο.
2: Τα θέλεις. Πάμε λοιπόν.
1: Ο Ντεσουλενγκ με τον Καβαρντίνο.
2: Πάμε λοιπόν.
0: Με την σημαία.
2: Τι έλεγα την Παρασκευή.
1: Της ΑΕΤ, στη σημαία που Μπράβο, έχει πάνω.
0: Πολωνία, την Πολωνία.
2: Η εθνική ομάδα της ΑΕΤ έχει πάρω τη σημαία της Πολωνίας.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρεις πόσοι άνθρωποι μου μίλησαν για αυτή την άκρη.
2: Είμαι σίγουρο. Θα κάνω μια πολύ.
0: Δεν κατάλαβαν τίποτα.
2: Θα κάνω μια πολύ γρήγορη και σημαντική ερώτηση. Γιατί είχε πάρει τη σημαία της Πολωνίας?
0: Και θα σου πούμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Δεν ξέρουμε.
1: Όχι, ξέρουμε. Εγώ κατάλαβα και κάθισα και το σκέφτηκα. Γιατί οι Πολωνοί που είχαν συνεργαστεί με τον Ναπολέοντα, όταν ο Ναπολέοντας τους είπε να σφαγιάσουν τους Αϊτιανούς, αυτοί είπανε όχι σε αυτό. Γι' αυτό συνέβη αυτή η ιστορία.
2: Σου σφίγγω από απόσταση το χέρι.
1: Τα
2: και
1: είπα
2: σου λέω
1: καλά.
2: Μπράβο.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
2: Ανατροπή.
1: Τι έγινε
2: αυτό? Όχι, αυτό είναι εννοείται τον αυτό. Η UEFA.
0: Ναι,
2: η
0: ναι.
2: FIFA, μάλλον, συγγνώμη, ναι, ναι. Η FIFA που είναι
0: η πίσω.
2: Απαγόρευσε στην IT να έχει πάνω τη σημαία της Πολωνίας.
1: Το λες αλήθεια αυτό. Αυτό το λες αλήθεια.
2: Το λέω αλήθεια. Και αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να την αποσύρουν,
0: ναι,
2: την ΕΦΑΤ, διότι η συγκεκριμένη, λέει, απόφαση πάρθηκε γιατί η διοργανώτρια αρχή.
0: Δεν μας το έχει πείσει αυτό.
1: Όχι, δεν
2: το έχει πάνω.
0: Α,
2: είπα, γιατί
1: μας
2: έχει
1: πείσει ότι είναι πάνω.
0: Ναι, εγώ το ξέρω
2: και
0: αυτό.
2: Περνάει, λέει, πολιτικά μηνύματα, ναι, έχουν, ναι, ναι, ναι, η FIFA,
0: βέβαια,
2: οπότε απαγορεύτηκε και εσπευσμένα η IT άλλαξε τις εμφανίσεις.
0: Άλλαξε εμφανίσεις, ναι, το ξέρω.
2: Καθώς
0: αυτό, βέβαια.
2: Το εικαστικό μοτίβο αυτό ήταν τέτοιο.
1: Λοιπόν. Γιατί φοράνε φούξια παπούτσια οι περισσότεροι?
2: Εντάξει, είναι μόδα. Δεν υπάρχει κάποιο συμβολισμό από πίσω. Αν υπάρχει, θα τον βρω και θα σα τον πω. Ναι. Αλλά...
0: συμβολισμό ή πρακτικότητα, μήπω υπάρχει.
1: Το
2: πρακτικότητα, τι πρακτικότητα είναι το φούξιο παπούτσι?
0: Να βλέπει μπάλα το παπούτσι για να πηγαίνει καλύτερα.
2: Σωστό.
1: Ναι.
2: Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Πάμε λοιπόν στην άχρηστη όμως πληροφορία της ημέρας, αφού διορθώσαμε την άχρηστη πληροφορία της Παρασκευής. Σήμερα ξεκινάει η Ουρουγουάη τις εμφανίσεις στο Παγκόσμιο Κύπελο και έτσι ο Αλβέρτος ο Μπαρίστα, ο φίλος μας και συνεργάτης μας, μας φέρνει δύο ιστορίες από το πιο παράξενο, από το Μουντιάλ με τα περισσότερα έτσι περίεργα πράγματα που είχαν συμβεί, που είναι το πρώτο Μουντιάλ φυσικά.
0: Του 30.
2: Κάθε ξεκίνημα έχει και τα περίεργά του. Τότε λοιπόν, φυσιοθεραπευτής των Ηνωμένων Πολιτειών,
1: ναι,
2: λιποθύμησε στον αγωνιστικό χώρο, όχι επειδή θέμα, αλλά επειδή ήπιε κατά λάθος, νομίζοντας ότι πίνει νερό από το δικό του μπουκάλι που περιείχε χλωροφόρμιο, μία ουσία που χρησιμοποιείται τότε, το 1930, για την αντιμετώπιση μυϊκών σπασμών ως αναισθητικό.
0: Ναι.
2: Και έβαζε πάπ στα μπουτάκια, ξέρω εγώ, του ποδοσφαιριστή αναισθητικό. Πάνω στη δίψα του πάει να πιει νερό, πίνει χλωροφόρμιο.
0: Γελάς, ρε. Επικίνδυνο.
1: Σώθηκε ο άνθρωπος.
2: Σώθηκε,
1: ένα παροδικό.
2: Και λιποθυμάει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Και δεύτερη ιστορία για να κλείσουμε το Μουντιάλ του 1930.
0: Η πρώτη ιστορία, εντάξει, δεν ήταν τόσο.
2: Έλα, δεν είναι ότι πιει χλωροφόρμιο.
0: Ναι, λίγο.
2: Είχε χλωροφόρμιο.
0: Ναι, φίλε.
2: Έχει χλωροφόρμιο.
0: Όχι, αλλά.
1: Και ούτε, και ούτε φαντάζομαι θα του συμβεί. Δηλαδή με το που θα το φέρει κοντά στη μύτη του, θα καταλάβει ότι δεν είναι νερό.
2: Το ήπιε και λιποθύμησε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Προσπαθούσαν όλοι, ναι, να συνεφέρουν το φυσιοθεραπευτή. Τελευταία ιστορία από Μουντιάλ Ουρουγουάη είναι ότι θυμάσαι όταν πήγαινα, ποια ομάδα έχασε το καράβι και δεν έφτασε ποτέ.
1: Η Λιβύη.
0: Όχι.
1: Η Αίγυπτος.
2: Η Αίγυπτος.
0: Η οποία παίζει.
2: Δεν θυμάσαι τίποτα, έτσι. Δεν θυμάσαι τίποτα, τίποτα. Είσαι, δεν είσαι εδώ και κρίνεις κιόλας την πληροφορία. Α, δεν μ' άρεσε αυτή, δεν μ' άρεσε. Σ' αρέσει, θυμάσαι τίποτα.
0: Θυμάμαι αυτά που μου αρέσουν.
1: Εγώ που θα πηγαίνανε από την Αίγυπτο στη Μασσαλία,
0: ναι, ναι,
1: και του έπιασε η καταιγίδα και δεν πρόλαβαν και στείλανε ένα μήνυμα. Δεν προλάβαμε.
2: Ενώ λοιπόν στο πήγαινε, έχασε το καράβι η εθνική ομάδα της Αιγύπτου, στο γύρνα Ρουμάνος ποδοσφαιριστής χάνει το καράβι,
1: ναι,
2: δεν επιστρέφει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα
1: και
2: εξαφανίζεται.
1: Τι?
2: Κηρύσσεται αγνοούμενος. Η μητέρα του μετά από κάποιο καιρό χάνει τις ελπίδες της, τον θεωρούν νεκρό, οργανώνεται κηδεία, και την ώρα που είναι όλοι περίλυποι, η μητέρα του κλαίει, σκάει μύτη την ώρα της τελετής ο Ρουμάνος, ο οποίος έχει πάει σπίτι, ψάχνει τη μάνα του.
1: Σαν τον καπετάν Φάντι Μπαστούνι.
2: Μπράβο.
1: Μη μου λες τέτοια πράγματα.
2: Ρωτάει πού είναι η μάνα μου.
0: Το Δράκουλα.
1: Ποιος ήταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.
2: Ρωτάει πού είναι η μάνα μου, του λένε είναι στο νεκροταφείο αυτή την ώρα, κάνει την κηδεία σου και σκάει στην κηδεία ο Ρουμάνος ποδοσφαιριστής και φαντάζει το σοκ που επικράτησε φυσικά εκείνη την ώρα. Έτσι.
0: Γιατί τι έγινε, τι είχε συμβεί.
2: Είχε χάσει το πρώτο καράβι και μετά για να φτάσει αυτό έφτασε με ένα μισή
0: μέρα. Δεν μπορούσε να με κάποιο τρόπο.
1: Μπορούσε
0: να
1: το πει. Είχε χάσει το καρνέ, δεν είχε το τηλέφωνο.
0: Για πότε μιλάμε.
2: 1930.
0: Λογικό είναι.
1: 1930.
2: Και έσκασε μύτη στην κηδεία ο Ρουμάνος ποδοσφαιριστής. Αυτά είχαν να
1: πούν.
0: Ωραία. Ωραία ιστορία. Η δεύτερη.
2: Εγώ προτιμώ το χλωροφόρμιο.
0: Όχι, ρε φίλε.
2: Από το Ρουμάνο.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Εγώ προτιμώ να δώσουμε δώρο ένα καταπληκτικό ρολόι ουζού που έχουν και σοβαρή συλλογή άνθρωποι, όχι μόνο σε ρολόγια αλλά και κοσμήματα.
0: Στο Letter Games σε λίγο,
1: ναι. Βέβαια.
0: 2-11-18-91-8-9-8.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 20 και πάμε στον παράδεισο και την κόλαση. Όχι ακόμα.
2: Συγγνώμη, θα παίξουμε letter game.
1: Έχουμε letter game, ναι. Έχουμε,
2: τώρα έχουμε ένα ρολόι ούζου να δώσουμε.
1: Βέβαια, τώρα. Πάμε λοιπόν, καλημέρα σας. Μετά θα πούμε παράδεισο και κόλαση. Λοιπόν, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Το όνομά σας?
3: Καλή εβδομάδα, Νίκος.
1: Νίκος.
2: Γεια σου, Νικόλα.
1: Νίκο, με τι. Ποια ομάδα υποστηρίζεις το Μουντιάλ?
3: Το Παναθηναϊκό.
4: Ωραίο.
2: Εμένα μ' άρεσε.
4: Καλά, και εμένα μ'
3: άρεσε. Αργεντινή.
1: Αργεντινή. Η Αργεντινή μπαίνει την Τετάρτη τα ξημερώματα, έτσι στις 4 η ώρα, 3 κάτι τέτοιο.
4: Να ρωτήσω κάτι.
1: Με ποια ομάδα?
2: Ούτε Αργεντινή θα δούμε. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, εδώ πέρα? Αργεντινή, Αλγερία.
1: Μπράβο, και αυτό ωραίο παιχνίδι.
4: Να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά, τώρα που είμαστε όλοι εδώ μαζί.
2: Μια παρέα.
4: Με ποια σειρά εμφάνισης βγαίνουν αυτοί? Δηλαδή, μάλλον με ποιο τρόπο ορίζεται?
2: Αλφαβητικά.
1: Πώς παίζουν οι ομάδες?
4: Δηλαδή, όχι, με τα group.
1: Με τα group.
2: Ανάλογα τον όμιλο που είναι.
1: Οι όμιλοι.
2: Πρώτος όμιλος, δεύτερος όμιλος.
1: Ξεκίνησε Μεξικό, Νότιος Αφρική 2-0, Νότια Κορέα, Τσεχία. Νότια Κορέα, Τσεχία.
2: Κλήρωση. Κλήρωση.
4: Α, είναι με κλήρωση.
1: Έχουν βγει κλήρωση. Έχουν
2: από
1: βγει οι ομάδες.
2: Ναι, ναι.
1: Ο ένας είναι Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία. Πόσο ήρθε Νότια Κορέα, Τσεχία, Κατερίνα?
4: 2-1,
1: συγχαρητήρια. Πόσο ήρθε, πώς είπαμε το όνομά σου, φίλε μου?
3: Νίκος,
1: μπράβο. Πόσο ήρθε Καναδάς, Βοσνία?
3: 1-1.
1: Ενώ ο Καναδός Βοσνία Ζεγοβίνη.
4: Μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λες στον ακροατή μας, τον αγαπημένο?
1: Κι όμως την πάτησε κάποιος. Είπα, Παραγουάη πόσο ήρθε?
3: 4-1.
1: Μπράβο. Φοβερή Αμερική, έτσι, έπαιξε φοβερή μπάλα.
3: Πόσο ήρθε? Και Σουηδία
1: χθες ήρθαν πολύ άνετα. 5-1. Σουηδία είναι τα ξημερώματα.
4: Είσαι μέσα στα πράγματα.
1: Κατάρα Ελβετία πόσο ήρθε?
3: 1-1
1: έφυγε αυτό,
3: στο
1: 95
4: μας.
1: Στο 95
4: κατάλαβα.
1: Πολύ καλό. Πόσο ήρθε Βραζιλία-Μαρόκο?
4: Μετά έχω και εγώ ερώτηση.
3: 1-1, κέρδισα.
1: 1-1. Καλά, εννοείται ότι έχει κερδίσει.
4: Θέλω λίγο να μου πεις, ας πούμε.
2: Αυτό είναι ωραίο, συγγνώμη. Είναι ωραία παραλλαγή παιχνιδιού αυτή. Αντί να λέμε, να ρωτάς τα σκορ.
4: Να ρωτήσω λίγο, θέλω. Τι δουλειά κάνεις και μπορείς να βλέπεις τα μάτς που είναι τόσο αργά το βράδυ?
3: Ιδιωτικός υπάλληλος. Εντάξει, έχω βάρδιε, οπότε μπορώ να βγει.
1: Πόσο ήρθε ΑΕΤ Σκωτία?
3: 1-1.
1: Μπράβο, παίκτη μου! Συγχαρητήρια.
4: Το ΑΕΤ Σκωτία το είδα.
1: Αλήθεια. Εγώ είναι το μόνο που δεν είδα. Εν τω μεταξύ, απίστευτο.
4: Θα σου τα πω όλα, Χρήστο.
1: Ήταν ξημερώματα.
2: Πες μου ότι το είδες για να δεις αν έχει πάνω τη σημαία της Πολωνίας.
4: Όχι.
1: Όχι. Πόσο ήρθε Αυστραλία-Τουρκία?
4: Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό έφερε 2-0.
1: Μπράβο, παίχτη μου.
4: Νίκο.
2: Έλα, έχει κερδίσει. Πιστεύω
4: ότι. Έλα, ας πάρει το ρολόι.
2: Έλα, έχει κερδίσει. Δεν χρειάζεται να παίξει letter game.
1: Θα παίξουμε τυπικά. Τυπικά θα παίξουμε.
4: Όχι, ούτε τυπικά.
1: Ούτε καθόλου.
2: Όχι.
1: Ωραία. Οκ, συμφωνώ.
2: Απάντησε όλα με τίποτα. Τακ, ακαριέα.
1: Ωραία. Πε μα και τα ποιοι παίχτε έβαλαν να κάνουν τη Γερμανία. Θε και είμαστε οκ.
2: Ή να ρωτήσουμε. Επειδή το βλέπω πολύ.
3: Δεν ξέρω, είσαι 7-1.
1: 7-1, δεν θυμάστε του παίχτε.
2: Επειδή το βλέπω πολύ δυνατό.
4: Και ξέρει. Να μα πει ποιο θα κερδίσει.
2: Ναι, μήπω θα μα πει τα επόμενα. Δηλαδή, τι θα γίνει.
1: Σωστό.
2: Να κάνει μια πρόβλεψη.
4: Στη Σαουδική Αραβία θέλω να μου πει ποιο θα το πάρει.
1: Το λέω εγώ αυτό. Θα χάσει τη Σαουδική Αραβία.
3: Εγώ πιστεύω φέτο θα το πάρει αυτή τη χρονιά Αργεντινή πάντω.
2: Λες Αργεντινή.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη. Θα το πάρει Αργεντινή.
4: Πρώτη φορά ακούω κάποιον να λέει ότι θα το πάρει Αργεντινή.
1: Αυτό είναι μεγάλη πρόβλεψη. Μεγάλη
2: Αργεντινή,
1: μεγάλη πρόβλεψη.
4: Να σε ρωτήσω, Νίκο, η Πορτογαλία πώς σου φαίνεται?
3: Δεν έχει παίξει ακόμα. Άμα δεν δεις
4: τις ομάδες.
2: Άμα
4: το
2: δεν δεις την ομάδα, δεν μπορεί να κρίνει. Σωστό ο Νικόλας.
1: Μέχρι τώρα, Νίκο, τι έχεις δει? Τι σ' άρεσε πιο πολύ από τις ομάδες? Ποια σ' άρεσε?
3: Μ' άρεσε και το Μαρόκο.
1: Ναι.
2: Πολύ καλό το Μαρόκο, όντως.
3: Εντάξει, η Βραζιλία απογοητεύτηκε, αλήθεια είναι.
1: Όντως, η Βραζιλία ήταν απογοητευτική και εμένα.
3: Η Γερμανία δεν μπορούμε να τη συγκρίνουμε, γιατί η ομάδα ήταν πολύ χαμηλή επίπεδο.
1: Συμφωνώ, ναι. Η Αμερική.
3: Οι Αυστραλοί παίξαν καλά και οι Αμερικάνοι πολύ καλά.
1: Η Αμερική για μένα ήταν η πιο εντυπωσιακή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
4: Οι Ιάπωνες, σας αρέσουν.
1: Οι Ιάπωνες, ωραία ομάδα.
3: Πολύ καλή.
1: Ωραία, πολύ καλή.
3: 2-2 έφτασε αυτό.
1: Πολύ καλή. Πολύ καλή, ναι. Έχει ενδιαφέρον το Μουντιάλ. Έχει ενδιαφέρον.
2: Και ο ανταποκριτής μας ο Νίκος.
1: Νίκο, σε θέλουμε.
2: Θα βγαίνει. Κράτα το τηλέφωνο του Νίκου.
4: τηλέφωνο.
1: Εννοείται, Νίκο, θα βγαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα να μιλάμε για το Μουντιάλ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δικό σου το ρολόι.
4: Εγώ τον θέλω. Τι θέση είναι αυτή.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 28. Και αφού ξαναπώ καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα, Χρήστο μου.
0: Καλά αποτελέσματα, καλές προβλέψεις.
2: Βεβαίως.
0: Καλά ξενύχτια, να πούμε.
1: Καλή επιτυχία για στα παιδάκια που δίνουν σήμερα μαθήματα.
0: Καλή
1: επίσης.
0: Επιτυχία.
2: Μέχρι στιγμή δεν έχω πιάσει ένα στοίχημα, να πούμε.
0: Τίποτα.
2: Εντάξει, δεν έχω παίξει πολλά, ναι, αλλά δεν ρωτήσει κανένα πώς έχω παίξει.
0: Ναι, ναι. Ρωτάει μία μάνα τον γιο της πώς πήγες στις εξετάσεις. Μάνα, άντεξα. Άντεξα, δεν μου πήραν λέξη τα καθάρματα.
3: Λευκή κόλλα, ε. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μου πήραν καμία λέξη. Λοιπόν, να πάμε στην Αθηνά που μας λέει ότι δουλεύει σε φούρνο. Φούρνο ζαχαροπλαστείο, έτσι. Και...
2: από τα αγαπημένα μου, από τους αγαπημένους χώρους.
0: Φεύγοντας, λέει, ενώ της έχουν πει ότι μπορεί κάτι να παίρνει. Αυτή παίρνει ένα ολόκληρο κουτί με γλυκά, πράγματα, τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, γεμίζει ένα τεράστιο κουτί και το παίρνει σπίτι, ενώ της έχουν πει να παίρνει κάτι λίγο. Το κάνει κατά κόρον, λέει, και είναι καλό ή κακό αυτό που κάνει. Δηλαδή,
1: το κάνει χωρίς να το ξέρουν οι άλλοι.
0: Ναι, ναι, δηλαδή της έχουν πει, μπορείς να πάρεις κάτι λίγο. Αυτή όμως παίρνει ένα ολόκληρο κουτί.
1: Ας πάρει ένα κουτί. Ναι, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Αυτό, δηλαδή, άμα λέει... τελειώνει η βάρδια και θα μείνουν αυτά, γιατί να μην τα φάει κάποιος.
2: Αν δεν έχει δυσανεξία στη γλουτένη.
1: Ναι, κάνει... ή στα γαλακτοκομικά.
2: Κάνει πάρα πολύ καλά και τα παίρνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είμαι υπέρμαχος της.
0: Και εγώ είμαι υπέρμαχος.
2: Ότι όταν δουλεύει σε κάποιο χώρο, μπορεί να αξιοποιήσει και.
0: Ναι, αλλά με αυτά θέλω να τα δώσουν το πρωί. Ξημερώματα σε ανθρώπους που θέλουν να τα αγοράσουν.
2: Τι εννοείς ξημερώματα?
0: Δηλαδή,
2: παγιάτικα πράγματα θα δώσουν.
0: Δεν είναι παγιάτικα, ναι, τα φτιάχνει το βράδυ.
2: Ξημερώματα, τα εκείνη τα παίρνει φεύγοντας.
0: Δεν είναι παγιάτικα.
2: Τα ξημερώματα που θα πάω θα
1: πρέπει να βγάλουν άλλα.
2: Φρεσκοφουρνισμένο.
1: Θα πρέπει να βγάλουν άλλα.
0: Στις 5 ώρα όταν έχετε κάποιο, θα πάρει αυτά που κάνανε το βράδυ.
1: Όχι, δεν αφήνει τίποτα κι αυτή. Τα παίρνει όλα, δηλαδή πραγματικά. Ναι, αλλά. Κατάλαβες.
0: Μάλλον, γιατί τώρα δεν μου λέει συγκεκριμένα, αλλά πρέπει να παίρνει το μεγάλο το κουτί, αυτό που είναι σε μπαούλ. Και φεύγει δηλαδή.
2: Μήπως το κάνει για αυτόν ακριβώς το λόγο. Για να μην μείνει τίποτα
1: μπορεί.
2: Και το πάρει ο άλλος την άλλη
1: μέρα.
2: Θέλει να παίρνουν όλοι φρεσκοφουρνισμένα
1: μπορεί
2: πράγματα.
1: Μπορεί να σκέφτεται το συνάνθρωπο στις 5 ώρα το πρωί.
2: Κοινωνικό
1: φίλε.
2: Έργο επιτελεί.
1: Ακριβώς.
0: Μήπως τα παίρνει και τα πουλάει.
2: Εντάξει.
1: Όχι.
2: Τώρα.
1: Αλλά αν το κάνει
2: δαιμόνια.
1: Αυτό είναι δαιμόνια.
2: Στην
0: Ιππάγκο απ'
2: δαιμόνια, δεν έλεγα εγώ.
1: Έξω από το μαγαζί. Ακριβώς έξω από το μαγαζί.
2: Αυτό είναι το ελληνικό δαιμόνιο, παιδιά.
1: Ναι,
2: το
1: ναι,
2: έλεγα
1: ναι.
2: Χθες εγώ που μας παρομοίαζα λίγο με τους Ιάπωνες και πόσο τεχνολογικά είμαστε μπροστά. Και έλεγα ότι αυτό είναι το ελληνικό δαιμόνιο. Ένας τύπος και έκανε καταγγελία, φτιάξαν ένα σύστημα γιατί τώρα έχει γίνει ηλεκτρονική κάρτα. Όπου χτυπάς την κάρτα στο αν μπαίνει στο χώρο εργασίας και αυτό συνδέεται αυτόματα με το εργάνι.
1: Ναι.
2: Γατάκια. Εδώ έρχεται ο Έλληνας ο παίχτης. Έφτιαξε σύστημα όπου χτυπάς την κάρτα και παρεμβάλλεται πριν πάει στην εργάνη, περνάει από έναν υπολογιστή. Τακτά και ας πούμε, χτυπάς εσύ την κάρτα, ξεκινάς να δουλεύεις και στην εργάνη φαίνεται ότι έχεις ρεπό. Μαγικό.
1: Ναι, τι ναι, λες,
2: ναι.
1: Ρε.
2: Ναι.
1: Τι λες.
2: Ελληνική πατέντα για να παρακάμψουν αυτό το σύστημα. Γιατί τώρα θα έρθει η εργάτη να μας πει πώς θα δουλεύουν και πόσες ώρες κτλ. Ή ας πούμε περνάς το 8ωρο σου και δουλεύεις παραπάνω ώρες. Δεν θα φανεί αυτό. Στην εργάνη θα φαίνεται ότι τσακ στο 8ωρο και έχεις φύγει. Λογισμικό δικό μας, ελληνική πατέντα.
0: Πώς το δέσεις με τους Ιάπωνες αυτό, τι είπες στην αρχή, ότι.
2: Έγινε ότι ένα θέμα.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι εμείς γιορτάζουμε 6 χρόνια gov.gr.
0: Ναι.
2: Και στην ομιλία είπαμε ότι έχουν έρθει πάρα πολλές χώρες και ζητάνε να τους δείξουμε πώς. Και ένα παράδειγμα που είπαν ήταν η Γερμανία.
0: Ναι.
2: Μας λέει η Γερμανία αυτό, τι γίνεται με τον gov.gr. Και είχαμε πει και παλιότερα και οι Ιάπωνες είχαν ζητήσει από τον κύριο Περακάκη να τους πούμε λίγο πώς έχουμε πάει τόσο μπροστά τεχνολογικά. Και έλεγα εγώ, και άλλα πράγματα μπορούμε να τους δώσουμε τέλος πάντων.
0: Μάλιστα,
2: ήταν ένα,
1: και ένα από αυτά ήταν αυτό.
0: Έγινε μία έρευνα για τους Ιάπωνες και τους ρώτησαν τι σας εκνευρίζει περισσότερο από τους τουρίστες. Ξέρετε πιο, τι είπαν οι περισσότεροι.
1: Τι?
2: Περίμενε να σκεφτούμε.
0: Για πείτε.
2: Από
0: ναι, ναι.
2: τους τουρίστες που,
0: ναι,
2: πάνε, στην
0: τουρίστες
2: Ιαπωνία,
0: που πάνε στην Ιαπωνία. Ναι,
1: α,
0: ναι, ναι.
1: Θα πω,
0: τι είναι αυτό που τους εκνευρίζει, που δεν τους αρέσει καθόλου.
1: Περπατάνε γρήγορα.
0: Δύο πράγματα είναι αυτά, θα πρέπει να πω. Δύο πράγματα είναι που μπήκαν πρώτα στη λίστα.
2: Το ένα πιστεύω ότι έχει να κάνει με το φαγητό τους, γιατί στην Ιαπωνία είναι πάρα πολύ μπροστά στα street food, σε αυτά. Υπάρχει καντίνα που έχει πάρει αστέρι Μισελέν, ξέρω εγώ, στην Ιαπωνία. Άρα μήπως το τυπάνε και τους χαλάνε τη φάση αυτή, οι ουρές πολλές δημιουργούν.
0: Όχι.
2: Φωτογραφίες.
0: Είναι φωτογραφίες ένα στην τρίτη θέση.
2: Δηλαδή, παρόλο που οι καλύτερες φωτογραφικές μηχανές είναι
0: οι φωτογραφίες, οι selfie που βγάζουν οι τουρίστες, ναι, που κάθονται, ναι, στον δρόμο, σταματάνε ξαφνικά και αρχίζουν και βγάζουν φωτογραφίες
2: και τους εμποδίζουν.
0: Τους ενοχλεί στο ρυθμό, γιατί αυτοί έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο που περπατάνε, που όντως συμβαίνει αυτό με, ναι, μια ταχύτητα. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι μέσα στα εστιατόρια που μιλάνε δυνατά ή μιλάνε στο κινητό ή μιλάνε δυνατά στα εστιατόρια. Σωστό. Και πρώτο μέσα στο μετρό που επίσης, γιατί στο μετρό οι Ιάπωνες θέλουν ησυχία, είναι το σημείο που κάθονται ήσυχοι και
1: να διαλογιστούν, να διαβάσουν ένα βιβλίο, τέλος πάντων,
0: άλλοι κοιμούνται, άλλοι διαβάζουν κτλ. Και δεν ανέχονται, λέει, καθόλου τους τουρίστες που μιλάνε δυνατά.
2: Οι αυτά. Οποίοι οι Ιάπωνες πάλι για ακόμη μια φορά χθες, όπως συνηθίζουν σε όλα.
0: Καθάρισαν τα πάντα.
2: Μετά το τέλος του αγώνα έκατσαν και έβγαλαν σκούπες, ναι, ναι. Σακούλες.
0: Κορεάτες και οι Ιάπωνες το κάνουν
1: αυτό.
0: Αυτή είναι
1: τρομερό.
0: Παράδειγμα προς μίμηση.
1: Λοιπόν. Εγώ θα σας μιλήσω για το Lamination Effect τώρα, που μέχρι σήμερα το απολαμβάναμε μόνο στα κομμωτήρια. Έρχεται τώρα στο σπίτι με τη νέα σειρά περιποίηση IOS Intense Glaze. Με φόρμουλα εμπλουτισμένη με Silicium Shine Complex χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τη φθορά και έλεγχο του φρυζαρίσματος για απαλά και λαμπερά μάλια. Το Σάββατο στις 26 από τις 11 έως τις 3 η Σάιος διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στην πλατεία Κοτζιά, όπου ένα εντυπωσιακό Σάιος Van θα μας αποκαλύπτει όλα τα μυστικά για ultra glossy μαλάκια. Ανακαλύψτε τη νέα εποχή λάμψης με το Sios Intense Glaze.
2: Εγώ έχω να σας πω ότι BioGreco φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Είναι ασφαλή, υγιεινά και πεντανόστιμα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Παιδιά, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια. Θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία. Αναζητήστε την BioGreco και στα social media και δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις για να μάθετε και εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Πάμε, Γιάννη.
0: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
0: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
2: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
1: Όχι ρε Γιάννη. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Παπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
7: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Α4 τα περιπολικού εκεί.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
16: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
17: Green.
16: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξης. έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
20: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
21: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
22: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
23: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
22: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
24: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Ναι, με λίγα λόγια θέλουμε να μάθουμε, με λίγα λόγια να μάθουμε τι έγινε στο πάρτι του Αρίων εδώ στο δρόμο 89,8, 8 και 46.
1: Γιατί δεν θα λέμε για τα πάρτι της αποφύτησης που κάποιοι πήρα. Ας πούμε, κοκτέιλ. Είχε αλκοόλ, είχε κοκτέιλ.
2: Για τους γονείς είχε.
1: Άμπρα, είμαι υπέρ.
2: Ήταν σε ένα χώρο όμως έξω, ρε φίλε. Δεν ήταν μέσα στο προάβλη του σχολείου.
0: Τα έπιετε τα κρασάκια σας?
2: Εγώ όχι. Όποιοι θέλανε, ναι.
1: Μοχιτάκι είχε, μοχιτάκι. Πόσο μου αρέσει το μοχίτο τώρα το καλοκαίρι. Τι ωραίο είναι το
2: παιδικό
1: μοχίτο.
2: Παιδικό πάρτι ήταν, ρε φίλε. Τι μοχιτάκι και τέτοια.
0: Το ξέρεις ότι.
1: Για τους γονείς, ρε.
2: Είχε, ρε παιδί μου, στο φαγητό κάποια κρασιά για τους γονείς.
1: Μπύρα δεν είχε.
2: Θα είχε και μπύρα. Μπύρα.
0: Ξέρετε το κουρασάου ήταν περίφημο κοκτέιλ. Φαντάζομαι το ξέρετε.
1: Μπλου κουρακάου το λέγαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Μπλε κουρασάου.
2: Γιατί τον είναι μπλου όμως?
0: Γιατί ήταν, του βάλαν χρώμα. Αυτό ήταν ένα λικέρ. Γι' αυτό γίνεται γνωστό το
1: είναι αυριανή. Χαλάτε την αυριανή άχρηστη πληροφορία.
0: Άντε ρε.
2: Δεν πειράζει.
1: Άμα
2: ρε.
1: Θέλετε. Θέλετε να το πούμε
2: τόσες.
1: Τώρα.
2: Έλα, πες το ρε.
0: Πολύ γρήγορα, ναι, ναι.
1: Από πορτοκάλι ξεκίνησε.
0: Μπράβο.
1: Έγινε κατά λάθος. Πήγανε να καλλιεργήσουν πορτοκάλια, ναι. Βαλένσια.
2: Ναι.
1: Αλλά το κλίμα εκεί δεν το σήκωνε και αυτό έγινε
0: ξινά.
1: Και έγινε ένα ξινό πράγμα τέτοιο.
0: Και το η φλούδα, ξέρετε, τη φλούδα μετά.
1: Η φλούδα του
0: και
1: να
0: το
1: βγει
0: λικέρ.
1: Το γνωστό λικέρ. Κατά λάθος έγινε όλο αυτό.
2: Ναι, αλλά
0: και πώς έγινε μπλε όμως. Το θέμα είναι, στην αρχή δεν ήταν μπλε, μετά έγινε μπλε αυτό.
1: Νομίζω δεν έγινε.
2: Δεν του βάλανε μία χρωστική.
0: Δεν έγινε.
1: Όχι, όχι,
2: όχι. Χωρίς χρωστική.
1: Ήταν μια μετάλλαξη στην ουσία που έγινε και έγινε μπλε πορτοκάλι.
0: Και θυμίζει, λέει, γι' αυτό του βγάζει τη θάλασσα που έχει. Μοιάζει με το χρώμα της θάλασσας που έχει περιοχή.
2: Απορία από αυτό, από τη
1: αλλά
2: θάλασσα.
1: Αλλά τι πορτοκάλια ήθελα να βάλουν.
2: Κοίτα, σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, πως έτυχε αυτό τώρα. Εσείς ήσταν καλεσμένοι, δεν ήρθατε.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Εντάξει, μια τελευταία ερώτηση, πολύ σημαντική.
2: Ναι, ναι.
1: Εκτός από τα ποτάκια, είχε μπόμπα.
2: Τι μπόμπα?
0: Αυτά τα σαντουιτσάκια λέει.
1: Μπόμπα.
2: Όχι, ρε, είχε κανονικό φαγητό.
1: Πεθαίνω για μπόμπα.
2: Είχε 3 διαφορετικά ζυμαρικά, είχε 2 διαφορετικά, πώς το λένε, κρέατα, είχε κάτι πολύ ωραία με μελιτζάνες.
1: Όχι, με μελιτζάνες. Ούτε ο γάμος ήταν, η μπάρκα δεν είχε τέτοιο μενού.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έτσι πως είδα, ας πούμε, και εγώ το μπουφέ. Γιατί τι συνέβη? Ήταν, ας πούμε, 34 παιδάκια και ήταν, ξέρω εγώ, δεν θα ήταν οι γονείς 60. Ήταν πολλοί κόσμος.
1: Λαός.
2: Γιατί έρχονται, ας πούμε, πρέπει να φάνε όλοι. Όταν είδα εκεί πέρα τους ανθρώπους να πηγαίνουν, είπα σε κάτι οι φίλες μου που ήταν εκεί πέρα, νομίζω ότι δεν ήταν 10 γενέθλια του Αρίωνα, νομίζω τον αραβωνιάζω τον άνθρωπο, ας πούμε, ξαφνικά. Ήταν λίγο περίεργη η φάση, καταλαβαίνεις. Εν τω μεταξύ, τι έγινε, τα παιδάκια πηγαίνανε, ξέρω εγώ, να παίξουν bowling, να παίξουν ποδόσφαιρο, να παίξουν, να κάνουν rollers, να κάνουν laser tag. Είχε διάφορες τέτοιες ιστορίες, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Και ήμασταν μεγάλοι και νόμιζα ότι συμβαίνει κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνεις αυτά τα παιδικά πάρτι που συμβαίνουν σε αυτούς τους πολυχώρους. Αλλά είχε πολύ πλάκα. Και δεν ήρθες τώρα που είχε μια καταπληκτική πατατοσαλάτα. Δεν έχω να σου πω.
1: Πατατοσαλάτα μου αρέσει πολύ.
2: Καταπληκτική.
1: Η καλή πατατοσαλάτα.
2: Ήταν πολύ καλή. Τρεις σαλάτες διαφορετικές. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να σου πω.
1: Αυτό
2: ότι...
1: είναι μενού, αν όχι γάμου, τουλάχιστον βάφτισης.
2: Αυτό σου λέω ότι νόμιζα ότι αραβόγγιζε τον Αρίωνα.
0: Όντως είχε προβατίνα που μας είπες πριν.
2: Η προβατίνα ήταν εχθές.
0: Α, ήταν σε άλλο.
2: Η προβατίνα ήταν εχθές που. Όχι στην αποφύτηση.
0: Πού?
2: Σε ένα άσχετο, σε ένα.
0: Α, σε άλλο.
2: Σε ένα μπάρμπεκιου. Καταπληκτικά. Εκεί έπρεπε να είσαι.
0: Στο σκηνιά εννοείς έξω στην παραλία.
2: Ναι, σε ένα σπίτι δίπλα στην παραλία.
0: Ναι,
2: δίπλα στην παραλία. Δεν είχε μόνο τέτοια. Είχε και. Πώς το λένε το άλλο, ρε παιδί μου, μοιάζει με λουκάνικο, αλλά δεν είναι λουκάνικο.
1: Μοιάζει. Κεμπάπ.
2: Κεμπάπ.
0: Κεμπάπ, ναι.
2: Επίσης από προβατίνα. Θα είχατε πάθει μεγάλο σοκ εσείς οι δύο.
1: Ερώτηση, η τούρτα τι ήτανε?
2: Μπισκότο, καταπληκτική από το γνωστό αυτό εκεί πέρα.
1: Ντουμπουτού, ντουμπουτού.
2: Ναι, όπου όλοι την περίμεναν και όντως ήταν καταπληκτική, ρε.
1: Σχέδιο.
2: Fortnite.
1: Α, Fortnite.
2: Ήτανε Fortnite. Τέλος πάντων, ήταν πολύ χαρούμενος ο Αρίωνας. Πέρασε πάρα πολύ. Ήταν
1: ήτανε
2: το... οι φίλοι του εκεί πέρα, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ποιο ήταν το δώρο που του άρεσε πιο πολύ από αυτά που πήρε?
2: Πρέπει να ομολογήσω ότι πήρε καταπληκτικά δώρα. Ήταν με όλα. Άνοιγε. Ξέρεις, τους κάνω εγώ ένα πραγματάκι πολύ σκύρμα όταν κάνουμε τα πάρτι. Μετά πηγαίνουμε στο σπίτι, φέρνουμε τα δώρα, τα οποία ήταν πολλά όπως αντιλαμβάνεστε, και τα ανοίγουμε. Εγώ, αν πρέπει να αλλάξουμε κάτι, ξέρεις
1: τι.
2: Κρατάς,
1: βέβαια,
2: το κρατάω και. Αλλά άνοιγε τις κάρτες που του είχαν κάνει τόσο ωραίες καρτούλες και έλεγε «Η φίλη σου τάδε, χρόνια πολλά, αρίω να αντικαταστήσω». Και μετά άνοιγε και ήταν όλο επιφωνήματα.
0: Με ποια χάρηκε πιο πολύ? Με ποια φίλη του χάρηκε πιο πολύ?
2: Έχει μία φίλη του που χαίρεται πιο πολύ.
1: Και δώρο, ποιο δώρο του κάνει μεγαλύτερη έτσι, εντύπωση?
2: Κοίταξε, επειδή είμαστε συναισθηματικά εμπλεκόμενοι, αυτό ήταν αυτό που του έκανε την πιο μεγάλη εντύπωση.
1: Τι ήτανε?
2: Γιατί ρούχα ήταν, αλλά ήταν όλοι οι άνθρωποι φέρανε πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πολύ χρειαζόμενα, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.

0: Εντάξει, εδώ δεν νομίζω ότι θα γίνει ίσως κάτι τέτοιο. Ότι διοργανώτριες χώρες να έχουν και ένα σπρόξιμο, ρε παιδί μου, παραπάνω και από τη διαιτησία. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη Κορέα τότε. Εντάξει, αυτό
1: εντάξει στην Κορέα είχε παίξει.
0: Δηλαδή για το παιχνίδι που έχει αποκλείσει η Κορέα την Ιταλία.
1: Την Ιταλία, ναι.
0: Έχει γίνει όργιο αδιανόητο τώρα.
1: Τρίτο μουντιάλ χωρίς Ιταλία επίσης δεν αντέχεται.
0: Δεν αντέχεται πραγματικά. Λοιπόν, η Αμερική.
2: Για μένα μου αρέσει η Ιταλία, ναι, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει.
1: Κρίμα, κρίμα.
2: Έχουν ένα κλάσ, μια αριστοκρατία, ένα κάπως, μια ερχοντιά.
1: Και μια χώρα πανίσχυρη στο ποδόσφαιρο.
0: 35 δίνει το να το πάρει η Αμερική.
1: 35 δίνει.
0: Μετά την εμφάνισή τη. Είναι πολύ πιο κάτω. Έχει ανέβει τώρα. Πρέπει να δει, έχει γίνει χαμός παντού στιλιστικά. Με την πιο καλοντημένη ομάδα που έχουν κάνει πάταγο, πάτα και δες Κονγκό.
1: Α, εντάξει, φοβερό.
0: Έχουν γράψει ιστορία.
2: Τι πράγμα ήταν αυτό, ρε.
0: Απίστευτη.
1: Με τις λεοπαρδάλες.
0: Με τα λεοπάρε, εδώ ναι, ναι. Τις τσάντες.
2: Ποιο στη Λάτιο.
0: Έχουν να πάνε πόσα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Άλλη μια φορά είχαν πάει και έχουν πάει
1: το
0: τώρα.
1: Το 80, νομίζω, 82.
0: Είχαν να πάνε πάρα πολλά χρόνια και σου λέει θα το ζήσουμε τώρα. Ναι. Να πάμε εδώ πέρα και θα είμαστε. Και πραγματικά είναι.
1: Μα έτσι τους λένε κιόλας. Η Λεοπαρδάλης
0: ναι, ναι. Εξαιρετικό στιλιστικό αποτύπωμα.
1: Έτσι, έτσι, βέβαια, βέβαια.
2: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, πιστεύω.
0: Τόσο πολύ όχι. Και τα λέγανε για τους Ιταλούς. Πάντα οι Ιταλοί ήταν πολύ καλοντημένοι που πήγαιναν εκεί με τα κουστούμια τους, τα εφαρμοστά τους, τα μπλουζάκια τους. Ρουφάτε τώρα από τους Κογκολέζους.
1: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ότι. Όχι, εσύ έχεις να το πεις αυτό. Εσύ έχεις να το πεις αυτό, ναι, ναι. Λοιπόν, σε ακούμε, Κατερίνα.
2: Χρήστο, ξέρεις κάτι. Θέλω πριν πω οτιδήποτε άλλο να πω ότι σ' αγαπώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Αυτό θέλω να πω.
1: Και εγώ το ίδιο.
2: Όχι μόνο σ' αγαπώ, αλλά γελάω πάρα πολύ μαζί σου.
1: Πάρα πολύ.
2: Το intention, το lamination effect που μέχρι σήμερα απολαμβάναμε μόνο στα κομμωτήρια έρχεται τώρα και στο σπίτι με μία νέα σειρά περιποίησης. Zios Intense Glaze. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Με φόρμουλα εμπλουτισμένη με Silicium Shine Complex χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τη φθορά και έλεγχο του φρυσαρίζοντος για απαλά και λαμπερά μαλλιά. Το Σάββατο λοιπόν στις 20 του μηνός από τις 11 έως τις 3 η Zios διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στην πλατεία Κοτζιά όπου ένα εντυπωσιακό Zios van θα μας ανακαλύψει, θα μας αποκαλύψει όλα τα μυστικά για ultra glossy μαλλιά. Ανακαλύψτε τη νέα εποχή της λάμψης με το νέο Zios Intense Glaze.
1: Εγώ έχω να σας πω ότι η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές, η Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μον Μάρτι μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είστε λοιπόν ενεργοί συνδρομητές τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Δεν είστε ακόμη συνδρομητές. Πολύ μεγάλο λάθος. Μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και να μπείτε κι εσείς στην κλήρωση.
0: Τα πράγματα είναι απλά και τα λεφτά είναι πολλά. Δεν μιλάμε για 50. Δεν μιλάμε για 100. Μιλάμε για 150 ή όπως λέει η Κατερίνα, για 150 ευρώ τα οποία θα πάρετε σήμερα, θα τα διεκδικήσετε γιατί έχουμε απανωτά jackpot. 150 ευρώ. 2, 11, 18, 91, 8, 9, 8.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
6: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
5: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
6: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
4: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες.

0: 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
9: Λάμπη!
8: Στις 18 Ιουνίου.
10: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
11: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
8: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
12: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
13: Εγώ πάντα ακούω.
10: Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
8: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
14: Χαρά στο πόντσο.
8: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Φίλγκου.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ναι, είναι το πρωινό στον δρόμο. 9 και 3 είναι η τρίτη μας ώρα.
2: Είναι μια καινούργια εβδομάδα.
1: Τι τελευταία
3: ώρα.
1: Α, τελευταία ώρα.
3: Τρίτη και τελευταία, να τα λέμε όλα. Σιγά μου. Ό,τι να γίνει, θα γίνει, Χρήστο, μη φοβάσαι, ρε φίλε.
1: Βγήκε η μέρα αποκάλυψης, παιδιά. Του Spielberg, του
2: κινηματογράφου.
1: Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Ξέρω ότι.
3: Δεν βλέπω ταινίες με εξωγήινους. Είναι μια αρχή μου. Έτσι.
1: Εντάξει. Άρα δεν μιλάμε μαζί.
3: Όχι.
1: Για το θέμα.
3: Τίποτε.
1: Ωραία, Κατερίνα, εσύ θα το δεις.
2: Εγώ θέλω πάρα πολύ να το δω. Δεν θυμάσαι που το λέγαμε εδώ πέρα ότι είναι blockbuster.
3: Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία με εξωγήινους, Κατερίνα?
2: Ή τι ο εξωγήινος.
3: Ε, καλά, εντάξει, αυτό το έχω δει και εγώ.
1: Να σας πω μια πολύ ωραία ταινία να δείτε.
2: Με εξωγήινους. Επειδή το έχει δει αυτός, δεν μπορεί να είναι η αγαπημένη μου ταινία με εξωγήινους.
3: Είναι παιδική ταινία τώρα.
2: Επίσης μου αρέσουν οι άντρες με τα μαύρα.
3: Αχ,
1: Men in Black.
2: Ναι, δεν σε αρέσει και εδώ, Λου.
1: Τα πρώτα.
2: Το πρώτο ήταν καταπληκτικό. Το πρώτο ήταν καταπληκτικό.
1: Το πρώτο ήταν πάρα πολύ.
2: Το πρώτο ήταν καταπληκτικό. Μετά δεν μου άρεσε ούτε εμένα. Το πρώτο ήταν καταπληκτικό.
3: Πέπα το γουρουνάκι καλύτερα.
1: Μπέιπ το ζωηρό γουρουνάκι εννοεί. Μπέιπ το ζωηρό γουρουνάκι. Αυτό εννοεί.
2: Όχι, το Πέπα το γουρουνάκι.
3: Πέπα το γουρουνάκι.
2: Αυτό που κάνει.
3: Καλύτερο αυτό. Άμα μου πει θα δει.
1: Το Μπέιπ δεν το ξέρει. Το
3: ξέρω, αλλά εντάξει. Προτιμώ Πέπα.
1: Να σα πω μια πολύ ωραία ταινία με εξωγήινου. Είναι μια ταινία του.
2: Μην μα πει το Ιντερστέλλα.
1: Όχι, όχι.
3: Δεν είναι με εξωγήινου.
1: Θα σα πω κάτι με εξωγήινου. Που πραγματικά αξίζει να το δείτε. Είναι μια ταινία του 98, λέγεται The Dark City. Παίζουν καταπληκτικοί ηθοποιοί.
3: Πες δύο.
2: The Dark City.
1: Δεν θυμάμαι τα ονόματα. Άρα. Είναι ο ένας παίζει το The Man in the High Castle και ο άλλος είναι ο γιος του Σάδερλαντ, ο Κίφερ Σάδερλαντ.
3: Ο Κίφερ Σάδερλαντ. Ωραίος. The Dark City.
1: Ναι, ναι, The Dark
2: City. Ο Κίφερ Σάδερλαντ είναι ο γιος του Ντόναλντ Σάδερλαντ.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
2: Θυμάσαι.
1: Που έπαιζε στο 24.
2: Θυμάσαι μια καταπληκτική σειρά που προβαλόταν παλιά, πάρα πολύ παλιά.
1: Το 24.
2: Όχι, με τον Ντόναλντ Σάδερλαντ που ήταν νομίζω ο γιατρός στο Βιετνάμ και τη λέγονταν Μας.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια,
3: α, το Μας, ναι.
2: Ρε, τι σειρά ήταν εκεί.
1: Τώρα που είπες αυτή τη σειρά, να θυμηθούμε και να πούμε και για το Μακάβρι Εισβολής, μια φοβερή ταινία με τον Ντόνα Σάδερλαντ, πάλι με εξωγήινους.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός, ναι, ο ηθοποιός. Ναι. Μ' άρεσε από το μικρή.
1: Σαν Σάιν.
3: Ο Ντόναλντ ή ο Κίφερ.
2: Ο Ντόναλντ.
1: Και ο Κίφερ. Κίφερ. Και αυτός είναι πολύ καλός ηθοποιός. Λοιπόν, αυτά για περί εξωγήινου. Θα δούμε την ταινία και θα σχολιάσουμε.
2: Αλλά δεν είπαμε και πολλά για εξωγήινους.
3: Εγώ δεν θα τη δω, ξαναλέω.
1: Θα δούμε εμείς οι δύο, εννοώ.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Δεν βλέπω ταινίες με εξωγήινους και με ζόμπι.
2: Δεν μπορώ ούτε ζόμπι.
1: Ζόμπι, δεν την έχει δει.
3: Προσπάθησα να δω το πρώτο επεισόδιο και το κλείσα.
2: Δεν μ' αρέσουν καθόλου τα ζόμπι.
1: The Last of Us.
3: Δεν βλέπω ρε τέτοια.
2: Δεν μας αρέσουν αυτά, ρε
3: Χρήστο. Δεν βλέπω τέτοια.
2: Με τα ζόμπι.
1: Τι χάνετε, παιδιά.
2: Εγώ επίσης από τότε που έκανα παιδιά, δεν μπορώ να δω ποτέ ταινία που έχει να κάνει με απαγωγές παιδιών και παιδιά που παθαίνουν κάτι. Αδυνατό, αδυνατό. Επίσης, θρίλερ, δεν μπορώ να δω θρίλερ.
1: Τι μπορείς να δεις τότε. Δεν μπορείς να δεις το ένα. Μόνο ρομαντικές
2: κομεντί.
1: Έλεος, Παναγία μου.
2: Το πολύ πολύ φτάνω με το μια βραδιά στο Notting Hill.
1: Δες το The White Lotus, το βλέπεις στην αρχή, της αρέσει. Μετά μου λέει, όμως στο τέλος μου λέει είχε.
3: Έχει εξωγήινους το Lotus.
2: Δεν έχει εξωγήινους. Αλλά
1: είχε
2: κάτι.
1: Είχε φόνους.
2: Για να είμαστε ειλικρινείς. Όχι, το θέμα στο White Lotus, που είναι πάρα πολύ ωραία η σειρά τώρα, πλάκα πλάκα, δεν είναι αυτό που συμβαίνει, είναι το από κάτω κείμενο και αυτό,
1: είναι
2: που, ύπουλο, σε πιάνει, ύπουλο, και αυτό που σε πιάνει.
3: Α, παίζουν ύπουλα.
2: Όταν όχι, καταλαβαίνεις το σενάριο. Αυτή την κοινωνία στην οποία ζούμε και ότι δεν υπάρχει τίποτα ρευστό.
1: Δεν σου εξήγησα ότι δεν είναι αυτή η κοινωνία μας. Είναι στο μυαλό του σεναριογράφου και ακριβώς αυτό είναι το παιχνίδι μυαλού που γίνεται σε αυτές
2: αυτό
1: τις
2: ιδέες. Αυτό έχει
1: το
2: ενδιαφέρον.
1: Δεν πρέπει να ταυτιζόμαστε. Λοιπόν, έχετε κάτι άλλο να δηλώσετε?
3: Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Σε εξωγήινος.
2: Πρέπει επειδή μου να πει κίνηση.
3: Βλέπω εξωγήινους, αλλά θα πω κίνηση.
1: Πες.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας είναι για Δευτέρα πρωί μία μέση κατάσταση, θα τη χαρακτηρίζα. Ο Κυφσός έχει φυσικά προβλήματα, αλλά περιορισμένα και στην άνοδο και στην κάθοδο στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Εγάλεο. Η Αττική Οδός έχει τα γνωστά της προβλήματα, τόσο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι και Κηφισίας, όσο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα μέχρι και την έξοδο της Λουκίσης Πλακεντίας. Είναι πολύ δύσκολη η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από το κέντρο προς το Χαλάνδρη. Στην κάθοδο υπάρχουν προβλήματα στο ύψος του Αμαρουσίου, εκεί στο Δαχτυλίδι. Είναι δύσκολη η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού. Η Κατεχάκη έχει τα θεματάκια της εκεί προς το κέντρο της Αθήνας. Η λεωφόρος Καρέα έχει ανοίξει. Ορίστε η καλή είδηση. Μια χαρά είστε να πάτε προς τα εκεί. Και η παραλιακή καλά στέκεται. Και η βουλιαγμένη καλά στέκεται. Στη Βάρη Σκοροπίου έχουμε προβλήματα στο ρεύμα προς Βάρη. Από Τζίμα προς Κίτσι.
4: Ο καιρός σήμερα. Η νέα εβδομάδα ξεκινά με λιακάδα στην Αττική και τον καιρό να διατηρεί τον καλοκαιρινό του χαρακτήρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, έφτασε η μεγάλη στιγμή, 9 και 13. Για να δούμε λοιπόν εδώ στο παιχνίδι μας σήμερα.
2: Είμαι έτοιμη.
1: Εάν ήρθε η σειρά του φίλου μας ή της φίλης μας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Της φίλης μας λοιπόν, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το όνομα
3: καλή
1: σας.
3: Καλή εβδομάδα να έχετε. Κωνσταντίνα.
2: Γεια σας, Κωνσταντίνα.
1: Ήρθε η σειρά της Κωνσταντίνας, άραγε παιδιά, να πάρει τα 150 ευρώ της Κατερίνας.
2: 150 ευρώ θα δώσω σήμερα.
1: Απίστευτο.
2: 150.
4: 150.
1: Καταλαβαίνεις, Κατερίνα. Συγγνώμη, Κωνσταντίνα. Καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνα.
2: Και εγώ καταλαβαίνω όμως,
1: και εσύ, Κατερίνα, καταλαβαίνεις πόσο σημαντική στιγμή είναι αυτή. Εσύ θα δώσεις 150. Και η Κωνσταντίνα θα προσπαθήσει πραγματικά σήμερα να τα πάρει και να απαντήσει σωστά σε μία ερώτηση.
4: Πλέον να πούμε ότι αυτό δεν είναι έπαθλο ενός παιχνιδιού απλά. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί πας. Κατερίνα, πας.
1: Σαν να σηκώσει το μουντιάλ εδώ πέρα.
4: Είναι πας, είναι πας.
2: Παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Αισθάνομαι σαν κυβερνητική παροχή αυτή.
4: Μα είναι, είναι. Πώς είχαμε το fuel pass.
1: Ναι. Καλά, τι είναι... χρειάζεται. Άμα εδώ υπάρχουν, μας υπόσχονται ότι θα είναι δωρεάν τώρα αυτά όλα. Δηλαδή μέχρι 24.
4: Τι θα είναι δωρεάν, η βενζίνη?
1: Όχι, τώρα εκτός από τη βενζίνη, μετακινήσεις σε μέσα μαζικής μεταφοράς δωρεάν.
4: Κοίτα, άκου να σου πω ένα μυστικό.
1: Και
4: μεταξύ μας τώρα.
1: Και θα γίνει κόντρα, εγώ νομίζω. Ποιος θα δώσει τις περισσότερες δωρεάν μετακινήσεις?
2: Εγώ ή
1: δωρεάν εισιτήρια.
4: Μέχρι...
1: δωρεάν κινηματογράφους.
4: Μέχρι 24 ετών.
2: Ναι.
4: Είναι δωρεάν η μετακίνηση ούτως ή άλλως.
1: Ούτως ή άλλως.
4: Δεν υπάρχει κάτω στο κοστάρι που χτυπάει εισιτήριο. Δηλαδή απλά θα είναι νόμιμο πλέον.
2: Από μόνοι τους εννοείς.
4: Ναι,
2: δεν
4: δηλαδή, έχει καθιερωθεί αυτό.
1: Ναι.
4: Απλά πλέον δεν θα υπάρχει εκεί να σας πιάσουνε.
1: Θέλουμε.
4: Ας είμαστε ρεαλιστές.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνα μας.
3: Μάλιστα.
1: Στο πάρτι του Αρίωνα. Τι είχε το μενού? 3 κρέατα και 2 ζυμαρικά ή 3 ζυμαρικά και 2 κρέατα.
3: 3 ζυμαρικά και 2 κρέατα.
1: Αυτή λες ότι είναι η ερώτηση.
4: Η απάντηση.
1: Όχι, αυτή λες ότι είναι η ερώτηση. Δεν είναι αυτή η ερώτηση. Γιατί αυτή η ερώτηση...
2: Σ' αγαπάω,
1: αλλά δεν χάνεις. Δεν χάνεις όμως. Αυτή ήταν η προθέρμανση. Γιατί η ερώτηση είναι άλλη. Πρόσεξε, θέλουμε να μας πεις πόσα παιδιά... και πόσοι μεγάλοι ήταν στο πάρτι. 34 παιδιά και 60 μεγάλοι ή 60 παιδιά και 34 μεγάλοι?
3: Το πρώτο. 60 γονείς και 34 παιδιά.
1: Αυτό είναι το πιο λογικό που λες.
2: Γιατί, να σου πω κάτι, δεν είναι αυτή η ερώτηση.
1: Γιατί η ερώτηση είναι άλλη. Θέλουμε να μας πεις, υπήρχανε μπόμπες στο πάρτι?
3: Όχι.
1: Δεν υπήρχαν μπόμπες στο πάρτι.
4: Και ναι, αυτό είναι τραγικό.
2: Αυτό δεν ήταν η ερώτηση όμως, γιατί η ερώτηση,
3: δεν ήταν η ερώτηση.
2: Είναι άλλη.
1: Όχι. Λοιπόν, να πούμε.
3: Θα πάθω καρδιά, καλέ.
1: Πρόσεξε, Κωνσταντίνα, τώρα για να σοβαρευτούμε. Θα ακούσουμε και τα δύο βαρ. Απάντησες σε δύο ερωτήσεις και θα ακούσουμε και τις δύο απαντήσεις. Εάν είσαι εύστοχη και στις δύο, τότε κερδίζεις. Πάμε στην πρώτη.
2: Ήταν, ας πούμε, 34 παιδάκια και ήταν, ξέρω εγώ, δεν θα ήταν οι γονείς 60.
1: Πάρα πολύ σωστά.
2: Είχε 3 διαφορετικά
1: ζυμαρικά. Πάμε τώρα και στην άλλη.
2: Είχε 2 διαφορετικά κρέατα.
1: Έτσι,
4: τα πέτυχες όλα.
1: Όλα τα πέτυχες, δηλαδή πανάξια.
4: Να σου πω κάτι, 300 ευρώ η Κατερίνα. Όχι. Εντάξει, είπαμε υπερβολή.
2: Το Κατερίνα πας δίνει 150 ευρώ στην Κωνσταντίνα.
4: Τι να σου πει ο Μητσοτάκης, τι να σου πει?
2: Τίποτα, έχω ξεπεράσει.

0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μου πείτε ποιοι ήταν οι superstars του παιχνίδι Αμερικής με Παραγουάη. Δεν έπαιζε με την Παραγουάη, το 4-1.
1: Οι superstar ποδοσφαιριστές ή
0: σελεμπριτές. Καλεσμένοι, καλεσμένοι. Ναι. Ναι, εσύ που τα παρακολουθείς αυτά.
2: Εγώ, κοίταξε, επειδή είχαμε βγάλει και αυτήν την ανταπόκριση στην εκπομπή,
0: ναι.
2: Ξέρω ότι τραγούδησε η Κέιτι Πέρι, άρα θα ήταν και ο φίλος της εκεί, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά.
0: Ήταν. Τους έδειξε πλάνο, εννοώ δηλαδή. Ναι. Ποιους έδειξε πλάνο.
2: Ήταν ο David Beckham, μπράβο. Μετά που πήρε το αστέρι.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν ο Tom Cruise επίσης. Ποια άλλη ήταν.
0: Σοφία Βεργκάρα.
2: Ήταν Σοφία Βεργκάρα.
0: Πάρις Χίλτον.
2: Πάρε και μια Πάρις
0: Χίλτον. Τζέιμς Κάμερον.
2: Και ο Τζέιμς Κάμερον. Ωραία.
0: Ο Τζαμπάρ. Καρίμ Αμπτούλ Τζαμπάρ. Εμφανίστηκε και χειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, σου λέω. Είχε πολύ κόσμο. Είχε περισσότερους stars από το New York Knicks.
2: Ωραία, ξέρεις τι. Το έχουν κάνει πολύ
0: τελικό.
2: Έτσι lifestyle.
1: Το πήραν για τους Knicks, είπαμε τίποτα.
0: Δεν είπαμε, να πούμε τώρα, τρομερή εμφάνιση των Knicks. Τελευταία στιγμή, ενώ ήταν πίσω.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, με πόσους πόντους, τελικά κάνατε την ανατροπή.
1: Πάλι.
0: 94-90, τελευταία στιγμή, μεγάλη γιορτή. Μετά από 53 χρόνια, 50 τόσα χρόνια, πόσο είναι.
1: Ναι.
0: Τα μισό αιώνα και το πήραν οι Knicks, να πούμε.
2: Μέχρι ποια... και ο Δήμαρχος είχε πάθει, λαλά.
1: Ποια είναι η υπέροχη πληροφορία, αστεία, αλλά και δηλαδή ιδιαίτερη που βγαίνει μέσα από το Μουντιάλ αυτό, στο οποίο τραγούδησε η Σακύρα,
0: ναι.
1: Στην τελετή έναρξης.
0: Ναι.
1: Η Σακύρα ήταν ζευγάρι με τον...
2: Πικέ.
1: Ο Πικέ είναι... Το επάγγελμά του ήταν...
0: Ποδοσφαιριστής.
1: Ποδοσφαιριστής. Ναι. Η Σακύρα λοιπόν πλέον έχει... πάρει μέρος σε περισσότερα μουντιάλα από ό,τι έχει πάρει το Πικέ.
0: Σοβαρά. Έχει τραγουδήσει περισσότερα.
2: Καταπληκτικό.
0: Ο Πικέ σε 2 ή σε 3.
1: Ο Πικέ έχει πάει σε 3.
0: Σε 3.
1: Και η Σακύρα έχει εμφανιστεί σε 4.
2: Καταπληκτικό.
1: Το οποίο είναι συγκλονιστικό. Να έχει πάει σε περισσότερα μουντιάλα από τον Πικέ. Δηλαδή. Πραγματικά υπέροχο.
0: Και έχει λόγο να τον πικάρει κιόλα.
2: Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Όχι, έτσι είναι.
2: Γιατί όλοι θυμόμαστε τη μαρμελάδα Φράουλα.
0: Μπράβο, αυτό τα είπε.
2: Όλοι θυμόμαστε.
1: Να τον πικε Άρη.
0: Πικε Άρη.
2: Αχ, πήγαινε τελείο με το τραγούδι αυτό που κάνατε τώρα.

0: Δρόμος 89,8 και 24. Καλή εβδομάδα και προβληματιστείτε.
1: Ακούστε τώρα τι λέει ο Πέτρος, παιδιά. Το Σάββατο έχω τα γενέθλια του κολλητού μου και το θέμα είναι ότι η κοπέλα το αποφάσισε να οργανώσει το πάρτι και ανακοίνωσε στην παρέα ότι υπάρχει dress code lime. Mm-hmm. Οι άνδρες της παρέας με το... Ακούσαμε lime.
0: Χρώμα lime, μάλλον.
1: Ψάχναμε στο Google να δούμε τι χρώμα είναι αυτό.
0: Ή να έχουν μαζί τους lime, ένα κοκτέιλ που να έχει lime. Τι εννοώ?
1: Όχι, όχι, dress code σου λέει.
0: Άρα χρώμα.
2: Τα χρώματα του lime.
0: Ναι, χρώματα lime.
1: Δεν είναι υπερβολή να τρέχω να αγοράσω μπλουζάκι σε χρώμα που δεν θα ξαναφορέσω ποτέ στη ζωή μου, μόνο και μόνο για ένα πάρτι. Ή θα θεωρηθεί μεγάλη γρουσουζιά αν. Όχι γρουσουζιά, συγγνώμη. Γουρουνιά αν εμφανιστώ με μαύρο μπλουζάκι και τζιν. Πέτρος.
0: Καλά, του δίνει η ευκαιρία να γίνει λίγο τρέντι, μοδάτος. Είναι το χρώμα που παίζει τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Το lime.
0: Παίζει πάρα
2: πολύ. Ποιος άντρας που σέβεται τον εαυτό του, ναι, δεν έχει ένα μπλουζάκι lime στην τουλάπα του?
0: Καταρχάς το βράδυ έτσι.
1: Εσύ έχεις τρία.
0: Έτσι είναι φωσφοριζέ αυτό και το βράδυ μπορεί να...
1: Το lime δεν είναι φωσφοριζέ.
0: Δεν είναι λαχανή.
1: Είναι το χρώμα του lime.
2: Άρα το lime είναι το
0: λαχανή.
2: Πιο πράσινο το lime.
0: Πράσινο λαχανή είναι.
2: Όχι.
1: Το lime, παιδιά.
2: Κοίτα. Το lime είναι σαν άγουρο.
1: Δεν, θέλω το, δεν είναι το έξω του lime που λες εσύ. Είναι αυτό που λέει ο Χρήστος. Το μέσα του lime.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι σαν λαχανή.
2: Τι λέτε, παιδιά, ποιο μέσα.
1: Είναι όχι. Κυτρινοπράσινο. Ένα πολύ ωραίο κυτρινοπράσινο είναι.
0: Για αυτό είναι. Αυτό είναι το lime.
2: Να δω.
0: Και είναι σε όλες τις επιδείξεις. Μα το έχω δει σε επιδείξεις.
2: Όχι, όχι, σύνο, αυτό δεν είναι lime.
1: Αυτό είναι φλούο, ρε φίλε.
2: Αυτό είναι φλούο.
0: Τι λέει?
2: Αυτό φωσφορίζει.
1: Τι λέει, αυτό lime. Είναι φλούο.
0: Λάιμ είναι.
1: Λάιμ φλούο λέει.
0: Λάιμ είναι lime green.
1: Λάιμ green, όχι.
0: Όχι, αυτό δεν παίζει σαν lime, παιδιά. Είναι, σας το λέω, ξέρω πολύ καλά από μόδα. Είναι lime. Αυτό είναι το lime.
1: Εντάξει.
0: Από μόδα. Παρακολουθώ.
1: Πάντα
0: στο διάβαστη σε πιάνω εδώ.
1: Ότι, ναι, ναι.
2: Να, γιατί αυτό,
0: δεν το
2: έχω στο πράντα, μυαλό. Lime.
0: Δεν το έχεις.
2: Ναι. Lime.
0: Να το ρε φίλε, αυτό, αυτό είναι.
2: Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο, φίλε. Αυτό είναι το lime.
0: Ναι, αυτό είναι με σκιά όμως.
2: Τι σκιά, ρε.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά,
2: αυτό
1: το...
2: που
1: ναι,
2: εσύ είναι.
1: Αυτό
2: είναι το lime.
0: Καλά, καλά.
2: Τώρα αυτό που έχει εσύ είναι το. Lime!
0: Να το lime, να το ορίστε.
2: Ρε, με.
1: Είναι πιο φλούο.
2: Να, παντελόνι lime. Έχω παντελόνι lime.
1: Αυτό είναι το lime. Αυτό ακριβώ είναι το lime.
2: Αυτό που πήξε εσύ.
0: Και δεν έχει επιδείξει. Τι δεν είναι?
2: Δεν είναι lime αυτό.
1: Κοίταξε, βασίζεται σε πηγέ και ο Χρήστο. Απλά είναι πιο φλούο αυτό. Το lime είναι λίγο το πιο. Ωραίο είναι το lime.
0: Όποιο γκουγκλάρει
1: δηλαδή,
0: θα δει.
2: Το lime είναι πολύ ωραίο.
1: Εγώ και θα έπαιρνα μπλούζα και θα την ξαναφορούσα.
0: Ναι.
1: Δεν βρίσκω δηλαδή λόγο ο Πέτρο να έχει τέτοιο πρόβλημα με το μπλουζάκι το lime.
2: Αν είναι Παναθηναϊκός, έχουμε μία την τρίτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού που ψήλο λαϊμοφέρνει λίγο. Μπορεί να πάρει μπλούζα Παναθηναϊκού.
0: Okay.
2: Σε lime.
0: Το λύσαμε.
1: Νομίζω ότι
0: είμαστε πολύ κοντά.
2: Πάρε ένα λάιμπρε, Μπιλτζόβλαχε! Πάρε ένα λάιμπρε!
1: Πώς μιλάς έτσι, ρε
0: Ζωβλάχε! Μπλαχάρα, πες τον μπλαχάρα.
1: Α, δεν είναι όμως μόνο μπλουζάκι.
0: Όλος, όλος. Παπούτσι περνάνε όλο.
1: Είναι όλο λάιμπρε.
0: Να έχει κάλτσα όλο.
1: Μπράβο στην κοπέλα.
2: Δεν υπάρχουν και τα περιοδικά. Ξέρεις τι
0: βιβλία.
1: Κουράγια αυτή η κοπέλα.
2: Λείπουν τα περιοδικά. Να έχει τώρα, α πούμε, Πέτρος Κωστόπουλος ένα περιοδικό να γράψει. Θέλετε να ξεβλαχευτείτε. Φορέστε λάιμπρε μπλουζάκι.
0: Αυτό είναι στην εκπομπή της Κατερίνας.
2: Αυτό λέω. Κάντε μια στήλη τέτοια με τα νέα χρώματα με τις νέες τάσεις, ρε Κατερίνα. Να ξεβλαχεύσετε λίγο τον κόσμο. Να ξέρει ο Χρήστος ποιο είναι το live.
0: Εγώ ξέρω, ρε.
2: Θα σε καλέσω κάνα
0: πάρτι. Ασχετίδη.
2: Φαντάσου σκηνικό. Καλούν το πάρτι σε. Το πάρτι. Καλούν το Χρήστο. Καλούν το Χρήστο σε πάρτι lime. Μπαίνουν όλοι και βλέπουν τα χρώματα που είδαμε εμείς. Το πραγματικό lime. Μπαίνει ο Χρήστος και βλέπει το lime.
1: Είναι φλούο.
0: Καλά, είναι άσχημο.
2: Και σκάνε όλοι.
0: Δημητρή.
2: Και ο Χρήστος
1: που σου θα μπορούσε να σου πει πάρα πολύ ωραία πώ να τη κόμψα. Γιατί πραγματικά το γνωρίζει.
2: Φωσφορίζει, Χρυστάρα μου.
0: Όλα lime. Από πάνω μέχρι κάτω θα είμαι.
1: Να το κάνω μια μέρα αυτό. Θα έχει πλάκα να εμφανιστείς έτσι. Κάπου. Ή να βγούμε έξω και να έρθει με lime.

0: Δρόμος Εγωτερνία, 8.9.31. Τι κάνω, είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Πώς είσαι.
0: Είμαι τέλεια, είμαι σούπερ, είμαι πολύ δυνατά. Μπράβο,
2: δεν μπορεί να το φτάσει, αγόρι μου, γιατί η Ζώζεφ με τον Νίνο είναι ερωτευμένη.
1: Δεν είμαι εγώ με τον Χρήστο.
2: Όχι, δεν είσαι. Εσύ τον αγαπάς, δεν είσαι ερωτευμένος.
1: Είναι σχέση ζωής αυτή.
2: Αυτό είναι άλλο.
0: Κάπου διάβασα ένα ωραίο.
1: Όχι, καπνός από εκεί.
2: Πού ρε, πού.
1: Κοίτα εκεί.
0: Τι έγινε ρε παιδιά. Τι συνέβη ρε παιδιά.
1: Πρέπει να κενώσουμε.
0: Τι γίνεται.
1: Χρήστο, εγώ φεύγω.
0: Όντως βλέπουμε.
1: Δηλαδή αν αυτό εξελιχθεί με αυτούς τους ρυθμούς σε περίπου 12 ώρες θα έχει φτάσει εδώ. Αλλά
0: πέρα από την πλάκα βλέπουμε καπνό αυτή τη στιγμή εδώ από το παράθυρο, παράθυρο με θέα.
1: Ρεπόρτερ εδώ,
0: Χρυσοσφαιρίνος. Απέναντι τι είναι, είναι από Θρακομακεδόνες μέχρι...
2: Όχι ρε,
1: τι είναι δίπλα μας είναι αυτό, Θρακομακεδόνες.
2: Δεν μου βλέπεις που είναι.
0: Για να δω ακριβώς.
2: Ναι. Στάσου λίγο.
0: Είναι εδώ στη Λυκόβρηση.
1: Κάτω και φυσιά.
0: Θα δούμε, ναι.
1: Σύνορα με Λυκόβρηση.
0: Φαίνεται ότι κάτι έχει πάρει φωτιά.
1: Μήπως κάποιος και η χόρτα.
0: Όχι, δεν είναι χόρτα, είναι καπνός από κάποιο κτίριο. Mm-hmm. Θα δούμε, θα μάθουμε. Λοιπόν,
1: μέχρι τότε όμως έχεις να μας πεις κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπω ότι κοιτάς εκεί.
0: Βλέπω τον πιο τρομακτικό οπαδό του Μουντιάλ.
1: Μάλιστα.
0: Τον Ουντινέκο.
1: Ουντινέκο.
0: Είναι από την Τουρκία, ορίστε, σας τον δείχνω και αυτός θεωρήθηκε η πιο τρομακτική φάτσα. Περίμενε να τον δείξω, ορίστε. Τον βλέπεις.
1: Τι είναι αυτός, μόνο.
0: Ναι. Ορίστε, Κατερίνα.
1: Είναι
0: ο πιο τρομακτικός φύλαθλος του Μουντιάλ.
1: Είναι από την Τουρκία.
0: Είναι από την Τουρκία, είναι γνωστός.
2: Έχει βάψει.
0: Τούρκος φύλαθλος. Δεν είναι σαν να βλέπεις ταινία του Παπαφλέσσα.
2: Αυτούς... Όχι, δεν είναι Παπαφλέσσα αυτός.
0: Όχι, ο Παπαφλέσσας. Λέω από την ταινία. Τούρκο του Παπαφλέσσα.
1: Τζέκι Χάν είναι αυτός, δεν είναι Παπαφλέσσα.
0: Είναι ο πιο άγριος οπαδός των Τούρκων.
2: Είναι περίεργο αυτό.
1: Έχει πάει στα γήπεδα της Αμερικής.
0: Είναι εκεί, και είναι τραξιόν μεγάλη.
1: Ενώ εμείς έχουμε τους πελαργούς. Αν είχαμε περάσει, θα είχαμε τους πελαργούς. Αλλά δεν είναι γήπεδα.
0: Δυνατή η πελαργή. Τους έχω πετύχει σε διάφορα. Και το 2004. Τους είχαμε πετύχει και μαζί. Θυμάσαι που είχαμε πάει με την Εθνική.
1: Στην Πολωνία.
0: Στην Πολωνία το 2010.
1: Εμείς είχαμε πάει στο Μουντιάλ του 12.
0: Α, του 12.
1: Στο Euro
0: του 12. Στο Euro είμαστε που χάσαμε από τη Γερμανία.
1: Γερμανία. 4-1,
0: 4-2. 4-2,
1: ναι.
2: Μάλιστα. Είναι πελαργή.
1: Είναι ο σύνδεσμος φιλάθλων της εθνικής ομάδας της Ελλάδας.
2: Λέγονται πελαργοί.
1: Παιδιά,
2: να σας πω κάτι. Πόσα πράγματα μαθαίνω κάνοντας παρέα μαζί σας. Είναι συγκλονιστικό.
1: Τζάμπα κιόλας, να το λέμε αυτό.
2: Τζάμπα όχι. Πληρώνω ψυχική οδύνη, πηγαίνω σε ψυχολόγο.
1: Και κάνα καφέ.
2: Σε κερνάω συνέχεια.
1: Ναι, εντάξει, όντως.
2: Και δεν κερνάω το Χρήστο γιατί δεν τρώει ξαφνικά. Αλλά
0: όχι ξαφνικά. Δεν το έχω,
2: γιατί δεν,
0: δεν
2: τρως.
0: Κάνω μια
2: λίγο, Χρήστο.
0: Κάνω διατροφή,
2: αυτό
0: προσέχω,
2: που
0: δεν τρως
2: το πρωί. Άκου λίγο. Αυτό που δεν τρως το πρωί δεν είναι σωστό. Στο έχω ξαναπεί.
0: Τρώω, αλλά δεν τρώω μπισκότα, πατατάκια, γαριδάκια όπως εσείς. Είμαι της υγιεινής διατροφής.
2: Τρώμε εμείς πατατάκια και γαριδάκια το πρωί.
0: Δεν τρώω τέτοια που τρώτε. Είμαι, ξέρεις, πια προσέχω απόλυτα τη διατροφή μου. Χτίζω κορμί. Έτσι.
1: Ο Γιορέντε, τι πήρε μαζί του. Είδατε την Νορβηγία που πήγανε μαζί και πήραν, λέει, πόσα κιλά
0: ψάρια. Μόνο ψάρια.
1: Ναι, γιατί δεν.
2: Τι είναι αυτό, παιδιά, όχι, δεν τα έχω δει όλα αυτά. Πράγματι, έχω δει τόσα πολλά. Δηλαδή, διαβάζω συνέχεια και όλο υπάρχει κάτι το οποίο ξαφνικά με
1: έχει
2: αφήνει εμπρόντιτη και νέοι που μου λέτε εσείς εδώ πέρα. Πραγματικά, τι είναι αυτό.
1: Έχω καταλήξει ότι μέχρι και εγώ που, και ο Χρήστος που είμαστε όλη μέρα και κάποια θα σου ξεφύγουν. Δεν μπορεί να τα δει όλα. Είναι πάρα πολύ. Οι Νορβηγοί τέλος πάντων πήγανε με 300 κιλά ψάρια και 116 κιλά τυριά μαζί τους στις Ηνωμένες
0: Πολιτείες. Ψάρι και τυρί δεν πάει όμως μαζί.
2: Γιατί?
0: Δεν τρώγονται μαζί.
2: Τι λες, μια χαρά πάει.
0: Ψάρι με τυρί.
2: Ναι, εγώ τρώω.
0: Άντε ρε.
2: Βέβαια.
0: Ψάρι με αυγό.
1: Λένε ότι δεν κάνει, αλλά απ' την άλλη.
2: Ψάρι με αυγό, γιατί να μην φας, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, λένε ότι δεν.
1: Μαγιονέζα όμως πάει με τα ψάρια.
2: Εγώ το μόνο που ήξερα είναι ότι δεν συνδυάζεται το ψάρι με το κόκκινο κρασί, που και επίσης είναι βλακεία.
1: Ναι, μωρέ, τώρα άμα σας αρέσει.
0: Τι κάνανε οι Νορβηγοί τέλος πάντων.
1: Πήρανε μαζί τους 300 κιλά ψάρια, πόσα κιλά τυριά και χιλιάδες φρούτα.
0: Ναι, ρε φίλε,
1: για τροφή τους.
0: Τα ψάρια θα μπαγιατέψουν έτσι.
2: Ναι.
1: Θα τα προφυλάξουν, ρε φίλε, θα μπαγιατέψουν.
0: Άμα δεν φάσει φρέσκο το ψαράκι.
1: Το τρώνε αφού καλά είναι ορμή. Αυτοί τρώνε τέτοιο τώρα. Τι είναι, παστό.
0: Έχω φάει ψάρι στην Ισλανδία.
2: Ναι.
0: Πιο άνοστο πράγμα δεν έχω ξαναφάει.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται.
2: Εννοείς, αυτό που μαγειρεύουν, ναι.
0: Τα ψάρια που έχουν στην Ισλανδία.
2: Τα παστά που λένε.
0: Όχι, τα ψάρια. Τα ψάρια υποτίθεται τα φρέσκα που έχουν στην Ισλανδία είναι εντελώς άνοστα.
2: Λοιπόν, Χριστό, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ στην E3 που το κάνανε στην Ισλανδία μέσα στο χώμα, μέσα στο. Το ψήνανε μέσα στο ψάρι.
0: Μέσα εκεί, ναι.
2: Το ψάρι το ψήνανε μέσα στη.
0: Και όχι μέσα στα χείλη.
2: Και όχι στα χείλη, ναι.
1: Ωραίος. Λοιπόν, να πούμε τώρα στο σημείο αυτό ότι.
0: Ξύπνησε ξαφνικά. Ναι, Άνω κάτω τελεία, πες.
1: Άνω κάτω τελεία.
0: Άνω κάτω τελεία, κυρίες και κύριοι.
2: Είστε κωμωδία.
0: Η Jack and Jones με νέο κατάστημα στο The Mall Athens. Τετάρτη 18 Ιουνίου από τις 5 έως τις 9 το βράδυ γιορτάζει τα εγγένεια του νέου καταστήματος Jack and Jones στον πρώτο όροφο του The Mall Athens. Γνωρίστε λοιπόν από κοντά αυτό το νέο κατάστημα. Γνωρίστε τον Σάκη Τάνη Μανίδη. Ανακαλύψτε τη νέα καλοκαιρινή συλλογή με 25% έκπτωση μόνο για εκείνη την ημέρα και απολαύστε δώρα και πολλές εκπλήξεις. Jack and Jones, Grand Opening, 18 Ιουνίου, The Mall Athens, μη το χάσετε.
1: Και τώρα ετοιμαστείτε να πάθετε την πλακάρα σας.
2: Πλακάρα.
1: Σταματήστε στην άκρη, βγάλτε τα τηλέφωνά σας.
2: Ισχύει.
1: Και πάρτε να παίξετε letter game στο 211-1891-898.
2: Δεν το πιστεύετε αυτό που θα ακούσετε τώρα.
1: Γιατί τι θα κερδίσετε αν δώσετε 10 απαντήσεις ένα λεπτάκι μέσα.
0: Τι?
1: Ένα διπλό εισιτήριο.
0: Έτσι. Ακούστε.
1: Μετεπιστροφής για την Κρήτη.
0: Δυνατό.
1: Με καμπίνα.
0: Έτσι.
1: Αλλά και το γιο ταχύ σας μαζί να το πάτε και να το φέρετε.
2: Καταλαβαίνετε πόσα χρήματα είναι αυτό, έτσι.
1: Είναι
0: και μόνοι σας. Μόνοι σας στην καμπίνα.
2: Εννοείται.
0: Όχι δηλαδή με άλλους.
2: Εννοείται. Το πληρώνω κάθε χρόνο. Έτσι.
1: Το ταξίδι.
2: Το δώρο αυτό είναι πάρα
1: είναι
2: πολύ
1: δωράρα.
2: Μεγάλο.
1: Είναι δωράρα.
2: Πάρα πολύ μεγάλο.
1: Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines που σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με τα.
2: Ναι, ρε, Anek.
1: Έτσι, με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση, την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις φυσικά στο anek.gr στο 210-89-19-800 ή στο νέο See More App. See όπως η θάλασσα.
2: Εκεί θα πω κι εγώ στις 25 του μηνός.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Πάμε Γιάννη.
0: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Δεν λέει έτσι το κείμενο Γιάννη. Πάμε ξανά.
0: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Πες το ολόκληρο Γιάννη.
3: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω κάτω όλα ίδια δεν είναι?
2: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
4: Παπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: έτσι.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8. Ο καπνός πιο μεγάλος, πιο πολύς από το κτίριο που βλέπουμε απέναντι. Τέλος πάντων, ακόμη δεν έχουμε.
5: Είναι ελεγχόμενη κατάσταση. Για ό,τι νεότερο.
4: Πάμε να παίξουμε letter game τώρα. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
7: Καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα.
4: Σε ποια περιοχή βρίσκεστε?
7: Είμαι στα Πατήσια.
4: Κάτω ή ναι. Άνω ή κάτω?
7: Άνω, προς Άνω Πατήσια, στη μέση βασικά. Συνορεύουμε και με τα δύο.
4: Και με τα δύο, ωραία.
7: Ναι.
4: Ωραία.
5: Συνορεύουν
4: πάνω από την Πατησίων.
6: Στα μέσα Πατήσια είναι αυτό.
5: Κάτσε από στην Κατερίνα, γιατί η Κατερίνα δεν έχει.
7: Πάνω από την Πατησίων, ναι.
5: Πατήσια δεν έχει περάσει, φαντάζομαι, το Πατήσια.
6: Φυσικά και έχω.
5: Πατήσια!
6: Άσε μας ρε Γιάννη. Άσε μας ρε Γιάννη. Φυσικά ξέρω και έχει τέλεια θέατρα στα Πατήσια.
5: Ερώτηση παγίδα. Συνορεύουν τα Άνω Πατήσια με τα Κάτω Πατήσια?
7: Ναι.
4: Βέβαια.
6: Σε μένα δεν έκανε ερώτηση. Είναι τα Άνω Πατήσια.
7: Άγιος Ελευθέριος.
6: Μπράβο. Ο Άγιος Ελευθέριος.
4: Που εκεί τι έχουμε, τι έχουμε στον Άγιο Ελευθέριο? Τι έχουμε στον Άγιο Ελευθέριο?
5: Ηλεκτρικό.
4: Κοντά, κοντά.
6: Πανηγύρι.
4: Όποιος το βρει, τον παραδέχομαι.
5: Ταβέρνα.
4: Όποιος το βρει, θα τον γεράσω.
6: Την καλύτερη τυρόπιτα.
4: Έλα, κοντά είσαι.
7: Το κοσμικό, το κοσμικό, το καλύτερο από τον Μπούρεκο.
4: Το καλύτερο από τον
5: Μπούρεκο.
4: Ναι, ναι, ναι, φανταστικό, εντάξει. Λοιπόν.
6: Το όνομά σας ποιο είναι?
4: Το όνομά σας.
7: Αθηνά από Πατήσια.
5: Αθηνά, θα πήγαινες ούτως ή άλλως στην Κρήτη και απλά ήρθαμε εμείς να σου δώσουμε τα εισιτήρια, ή εξαιτίας μας θα πας στην Κρήτη γιατί θα σου δώσουμε τα εισιτήρια?
7: Δεν είχα σκεφτεί, αλλά αυτό ήταν μια αφορμή ωραία, να σας πω.
4: Ξέρεις, μπορείς
6: να πας στα Χανιά.
4: Μπορείς και να μην μπορείς να πας και να γυρίσεις κατευθείαν. Και αυτό είναι
7: μία.
4: Αν δεν θες να κάτσεις στα Χανιά,
6: ξέρεις
4: τι ωραία φάση. Κάνει το ταξιδάκι μέσα στην καμπίνα. Απόλαυση.
5: Εννοείται.
7: Σωστό.
4: Δεν χρειάζεται καν να.
5: Διακοπές είναι γι' αυτό.
6: Αυτό που λες τώρα νομίζει κάποιος ότι δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί,
4: μπορεί
6: να γίνει.
4: Μπορεί να γίνει.
6: Σου βγάζω και πρόγραμμα.
4: Εγώ την έχω πατήσει σε ταξίδι έτσι που έχω φύγει επειδή κοιμόμουν και συνέχισα.
5: Και,
4: και πήγα
6: Αθηνά.
4: Και γύρισα στην επιστροφή.
5: Ωραίο.
4: Ξύπνησα εκεί.
6: Μπαίνεις και φεύγεις με ένα καράβι της ΑΝΕΚ από το λιμάνι εδώ στον Πειραιά στις 10 η ώρα. 6 ώρα το πρωί είσαι στη Σούδα.
4: Αρκεί να απαντήσει σωστά.
6: Όχι, ναι, αλλά άκου το πρόγραμμα. Δεν θέλει να κάτσει, ρε παιδί μου, κάποιος στα Χανιά. Δεν έχει χρόνο. Okay. Δεν. Ναι. Φεύγεις από τη Σούδα. Πας στο λιμάνι κάτω, στο ενετικό λιμάνι, στην πόλη. Τρως πρωινάρα. Μετά παίρνεις ένα αυτοκίνητο, πηγαίνεις Φαλάσσαρνα, κάνεις μπανάρα, βλέπεις ηλιοβασίλεμα. Φεύγεις και ξαναπαίρνεις το καράβι. Κοιμάσαι στην καμπινάρα. Την άλλη μέρα το πρωί είσαι στην Αθήνα.
4: Τέλειο, ωραίο, μου αρέσει αυτό.
6: Το βλέπεις.
4: Ωραίο κόλπο.
6: Το βλέπεις.
5: Μεγάλη ταλαιπώρια.
6: Καθώς, τι λες ρε ταλαιπώρια. Αφού έχεις την καμπίνα σου, κοιμάσαι, δείχνει. Τρως τέλεια μακαρονάδα με κυμά.
4: Καλό είναι να κάνεις καμπανάκι, θέλω να πω.
6: Στα Φαλάσσαρνα, αφού είπα.
5: Θα μου δείξεις. Στα Χανιά τώρα.
4: Βουτάς στα Φαλάσσαρνα.
6: Πας στα Φαλάσσαρνα και δεν βουτάς στα Φαλάσσαρνα.
4: Προλαβαίνεις.
6: Πάντα στο έβγαλε το πρόγραμμα τώρα ολόκληρο.
4: Το έβγαλε, ρε βλάκα, γιατί λες?
5: Τι λες,
4: ρε φίλε, ότι.
5: Σιωπής βλάκα.
4: Μα εσύ νόμιζε.
6: Πας.
4: Μα μου λες ότι δεν κουράστηκες.
6: Κάτσα από τον Ιορδάνη.
4: Ρε, πας καλά, δεν ακούς πρόγραμμα.
5: Πήγαινε εδώ, ρε.
4: Αθηνά.
7: Ναι.
4: Από Δέλτα.
7: Από Δέλτα.
4: Ξεκινάμε, ζώο.
6: Από Δέλτα.
7: Δελφίνη.
4: Όνομα.
7: Δημήτρη.
4: Πράγμα.
7: Δρεπάνη.
4: Φυτό.
7: Δαμασκηνιά.
4: Φαγητό.
7: Δημητριακά.
4: Πόλη.
7: Δήλος.
4: Χώρα.
7: Δανία.
4: Επάγγελμα.
7: Επάγγελμα από Δέλτα, δημοσιογράφος.
4: Τραγουδιστής, ηθοποιός.
6: Άκης.
7: Δείξιμος.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
7: Λίμνες, Δούναβης.
4: Μπράβο, και χημικό στοιχείο.
6: Χημικό στοιχείο.
4: Όχι, κέρδη, φλάκα κάνω.
6: Μα υπάρχει χημικό στοιχείο από Δέλτα.
4: Ξέρω τώρα το πω έτσι μου.
6: Αθηνά, κατάλαβες ότι θα πας, κορίτσι μου, στα Χανιά τώρα.
7: Για να
6: συνοηθούμε τώρα μεταξύ μας. Άντε, φιλάκια.
5: Ο Άκης Δείξιμος είναι αυτός που μου μοιάζει.
6: Ο Άκης Δείξιμος, ναι, και είναι ο...
5: Ποιος είναι?
6: Ποιον αδερφός είναι?
5: Του Κώστα Δόξα.

0: Δρόμος εγώ 9,8, 9:54 και άλλος ένας εμπνευσμένος τίτλος από Βατράχη.
1: Για πάμε.
0: Πρέπει να σας το πω, μια στιγμή να μπω μέσα. Λοιπόν, λέει, τρόμος στην Αθήνα. Εκατοντάδες Έλληνες έγιναν κατά λάθος γκέι όταν πέρασε δίπλα τους στο Athens Pride.
2: Α, καλό.
0: Μην τρομοκρατήσει. Πολύ καλό. Εντάξει, είναι πάρα πολύ καλό.
2: Πολύ καλό. Γιατί πολύ εύστοχο για όλους αυτούς που φοβάται.
0: Καυστικό, ναι. Τρολάρει λίγο μια κατάσταση φοβίας που υπάρχει.
2: Θα μου επιτρέψει να κλείσω με ένα κοινωνικό μήνυμα στην σημερινή εκπομπή.
1: Mm-hmm. Γιατί μας ακούνε πολλοί άνθρωποι τώρα πάνε. Τα φοβάμαι πάρα πολύ αυτά. Πάρα πολύ.
2: Και μεταξύ μας καλά κάνεις.
1: Χριστό, να φύγω και να κλείσω την πόρτα, να ακουστεί ότι την έχω κλείσει, ότι δεν το ακούω.
0: Κάτσε μαζί μου δίπλα.
2: Πάρα πολύ άνθρωποι τώρα μας ακούνε.
1: Να φύγω και να κλείσω την πόρτα, να ακουστεί ότι την έχω κλείσει, ότι δεν το ακούω.

0: Τραγικό.
1: Το είδα και πραγματικά έμεινα. Δεν ξέρω αν το είδε. Κάνει bungee jumping και δεν την έχουν δέσει.
0: Δεν έχει στο σκηνή.
1: Άστο. Το τι έγινε.
0: Άλλο να κάνει μία δουλειά. Να δέσει το σκηνή από το bungee jumping.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, αυτό είναι πραγματικά τραγικό και θέλει. Είναι από του λόγου, παιδιά, που αυτό το φοβάμαι πάρα πολύ. Δηλαδή κάθε φορά που βλέπω αυτό το άθλημα το φοβάμαι πάρα πολύ. Παρότι πάντως χρειάζεται σε όλα
0: σκηνή.
1: Χρειάζεται να κάνεις, να προσέχεις πάρα πολύ. Αυτό εδώ πέρα είναι, υπάρχει και βίντεο, έτσι.
0: Υπάρχει βίντεο εδώ.
2: Αυτό ήταν ο τρόπος με τον οποίο επέλεξες να κλείσουμε.
0: Να δίνετε προσοχή στη δουλειά σας.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ σας αφήνουμε. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε και σήμερα. Θα είμαστε μαζί σας αύριο.
0: Πρώτο ο Θεός, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Θα είμαστε. Γεια σας.
3: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
4: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μήνυματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο, το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
3: Μπροστά του, το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
4: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
3: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
5: Η Ζώνη Ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Δρόμος 89,8.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα πρωτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
14: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. και

0: Φακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Φακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
2: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. 15 Ιουνίου σήμερα ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά. Καλό καλοκαίρι λένε σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια. Τελευταία μέρα εξετάσεων για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Παίζει να είναι και η πιο ζεστή μέρα του μήνα μέχρι στιγμής η σημερινή, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω, όπου και αν σας βρίσκω. Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο που γιορτάζει. Δευτέρα πρωί είστε στο σωστό δρόμο, στην παρέα αυτή η Ράνια Δονάκη. Μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Θα κληρώσουμε και εισιτήρια για ταξιδάκι. Θα σας δώσουμε και νέο συναυλιακό ραντεβού. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε στη σειρά. Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου στην Ανισόπεδη Δίσκο. Γιώργο Μαζονάκη που διανυκτερεύει. Και Ρία Ελληνίδου αμέσως τώρα, εξηγήστε μου.

Και τη γαρμπή σε mood Δευτέρα, στο δικό μας δρόμο που είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται νέο αγαπημένο από τη Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς. Ακούμε σε λίγο Χαρούλα Αλεξίου και Λέξ το φύγει. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλά.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τα κολλασμένα.
1: Λοιπόν, σε κατάδα στο δικό μας δρόμο, το τραγούδι αυτό θα ακουστεί φυσικά ζωντανά στο Ηχογένεια Tour και στη μεγάλη του συναυλία Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να βρεθεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Με ένα SMS στο 54301 γίνεται αυτό. Εξασφαλίζει τη διπλή σου πρόσκληση, στέλνοντας δρόμος, αφήνοντας κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη απών. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr.
2: Πρωινό στον δρόμο.
3: Ο Τζόρνταν.
4: Μην πείσω, μην κράξει.
3: Όχι,
4: Τζόρνταν, ρε Κατερίνα.
3: Ο Τζόρνταν είναι στη Μύκονο.
5: Όχι.
3: Μου είπανε ότι έδωσε, λέει, πολύ μεγάλα προπόνηση.
5: Μεγαλύτερο, λέει, από το άλλο.
4: Μεγαλύτερο
5: και
4: από το άλλο.
5: Πραγματικά, λέω, αν το μάθει καραβά, μην
4: το πούμε.
5: Μην το πούμε.
4: Όχι, μην το πούμε.
5: Γιατί θα εξοργιστεί.
3: Αν έχει κάνει 150.000 λογαριασμό.
5: Δικαιολογείται.
3: Να δώσει 15.000.
5: Τα λεφτά πίσω.
3: Αλλιώ φλεξάρι. Φλεξάρι.
5: Έχουμε μία ανακοίνωση από την Ένωση Σερβιτόρων εδώ, αγανακτισμένοι παίρνουν και μιλάνε για την Κατερίνα, λέει, με ποιο δικαίωμα.
4: Κοίτα, να έρθουμε τώρα έξω από το τρίτο να μας πετάνε τίποτα.
5: Εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας.
3: Και μιλάμε ότι εγώ είμαι υπέρ του Μπουρμπουάρ και δίνω και πολύ. Όχι.
5: 2 ευρώ, παιδιά, να αφήνετε στους σερβιτόρους.
3: Καμία σχέση.
5: Για να είσαστε σωστοί. Ταπεινή, ταπεινή.
2: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
6: Λάμπη!
5: Στις 18 Ιουνίου.
7: Γεια σου, είμαι το Lilypad.
8: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
5: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
7: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
9: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
5: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
10: Χαρά στο πόντσο.
5: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
13: Ελλάδα.
12: Και σε όλο το πλανήτη.
14: Okay.
12: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
13: Και παίζει παντού.
15: Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries, σταθερά στο ραντεβού της. Και φέτος η Blue Star Ferries θα σε ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων, μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Σήμερα κληρώνουμε σε έναν από εσάς ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για αμοργό από την Blue Star Ferries. Για να μπείτε στην κλήρωση, στείλτε SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη αμοργός. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωρή συμμετοχή στο dromosfm.gr. Τώρα ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ανοίγει ο διαγωνισμός. Με το που ακουστεί το Αιγαίο της ανασβήσης, στείλτε αμέσως SMS στο 54301, δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση, για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς. Αναβύση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8. Και...

0: παίζει. Μπορώ να πω γλυκά, σε είχα ερωτευτεί.
1: Η μουσική του σήμερα, καλά τα αγαπημένα, παίζουν εδώ στους 89,8. Στο δικό μας δρόμο πάμε για τη δεύτερη μας ώρα.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
3: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης.
9: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
13: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται.

0: σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
1: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
3: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
4: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
6: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
7: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα.
8: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
7: Αυτό είναι το Welcome to L World.
8: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Ο καιρός σήμερα. Με ήλιο και καλή διάθεση μπαίνει η εβδομάδα στην Αττική με σταθερά καλό καιρό και θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
11: Τι
12: είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
12: Πλάς.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
13: Και τώρα.
14: Are you guys ready?
13: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
15: Το φάγαμε το μισό μήνα, τη φάγαμε και τη σχολική χρονιά και τώρα τι γίνεται τώρα με τα παιδιά? Ο δρόμος στέλνει το παιδί σας στο πιο δροσερό summer camp της Αθήνας. Από αύριο 16 Ιουνίου ως τις 24 Ιουλίου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή ένας τυχερός κερδίζει ένα πλήρες πακέτο summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Δηλώνεται συμμετοχή στην κλήρωση με ένα SMS το 54301, στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καλοκαίρι. Η χρέωση συμμετοχής είναι 34 λεπτά ένα SMS, όρη διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο με Κατερίνα Λιόλιου στον Οικιάστηκε και Νίκο Οικονομόπουλο. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Αντωνάκη, καλημέρα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δευτέρα πρωί, και Κέντι Γαρμπή και Δημήτρη Σχοινά στο δικό μας δρόμο. Θα συνεχίσουμε με δύο ντουέτα στη σειρά. Έρχεται ένα Βύση, έρχεται Νίκος Καρβέλα στην αντίστροφη μέτρηση. Λίλα και Τόκελ, ποιος να σου το πει, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός που ψάχνει την αγάπη.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμη συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Καλά, βέβαια, να πούμε για τη μεγάλη επιτυχία της Θεσσαλονίκης. Μην λέμε μόνο τα αρνητικά τώρα, ναι, με τη χλαπάτσα που βγήκε στο.
3: Δεν είναι χλαπάτσα, είναι βιοπλανκτόν και είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Απλά μαζεύει.
4: Το χλαπάτσα δεν είναι κακό, μην το.
3: Είναι ωραίο το χλαπάτσα. Έτσι πώς το ακούσεις.
4: Ακούγεται άσχημο, αλλά δεν είναι. Είναι παρεξηγημένο.
2: Κορυφαίο μέσο της Θεσσαλονίκης. Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ράδιο Θεσσαλονίκη, το σεβόμαστε. Ο τίτλος, παρακαλώ.
4: Καφέ χλαπάτσα στην παραλία Θεσσαλονίκη.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Το ξέρω κι εγώ.
2: Το λένε όλοι χλαπάτσα. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, αν πα, σου λένε ότι είναι αυτό χλαπάτσα.
4: Η χλαπάτσα είναι παρεξηγημένη λέξη. Δεν είναι έτσι.
2: Χλαπάτσα. Καλά, η χλαπάτσα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη.
4: Θα μπορούσε να είναι η μπουγάτσα τη θάλασσα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμο παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
14: Bad boy.
13: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
14: Αστά, ναι,
13: ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
4: Η αιώνια πόλη σας περιμένει. Ο δρόμος σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα ταξίδι, αυτή τη φορά 5 μέρες στη Ρώμη για 2 άτομα από την 1η ως την 5η Αυγούστου. 4 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, επίσκεψη στο Βοτικανό, ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και μια ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Με ένα SMS στο 54301 μπαίνετε στην κλήρωση. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ταξίδι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Στο πρωινό στον δρόμο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμο.fm.gr. Στείλτε τώρα γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Και ο δικός σας ξεκινά από τον δρόμο 89,8. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά Γιώργο Μαζονάκη στο Εδώ. Σον Μέντες και Καμίλα Καμπέγιο, Σενιωρίτα θα θυμηθούμε. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, το είπες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ο Δρόμος 89,8 σου χαρίζει μια μοναδική εμπειρία.
2: Θέλεις να βρεθείς στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα»?
1: Να δεις από κοντά πώς δημιουργείται ένα μουσικό βίντεο.
2: Να γνωρίσεις τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Και να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ο Δρόμος 89,8 δίνει σε 10 τυχερούς ακροατές τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί που η μουσική συναντά την εικόνα και να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής στιγμής.
2: Θέλεις να είσαι εκεί?
1: Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος και εννοώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Μόνο 10 ακροατές.
2: Μια μοναδική εμπειρία.
1: Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
3: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
4: Ένα βράδυ μετά από διασκέδαση, ένας οδηγός αποφασίζει να πάρει το τιμόνι, αν και δεν έχει πιει σχεδόν τίποτα. Στην αρχή όλα μοιάζουν υπό έλεγχο, όμως τα αντανακλαστικά του έχουν ήδη μειωθεί.
5: Ένα στόπ που είδε καθυστερημένα. Ένα πρόσμενο αυτοκίνητο. Ένα μηχανάκι που ξαφνικά άλλαξε λωρίδα. Και εκεί που νομίζει πως προλαβαίνει, η τραγωδία είναι αναπόφευκτη.
4: Η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ δεν είναι απλά παράβαση. Είναι έγκλημα κατά της ζωής. Γι' αυτό η πρόληψη με ενημέρωση και υπευθυνότητα, αλλά και οι αυστηρές κυρώσεις είναι απαραίτητες.
5: Γιατί κανένα ποτό, καμία στιγμή διασκέδασης δεν αξίζει περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή.
6: Η Ζώνη Ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8. Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindle 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer.

0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
2: Λάμπη!
1: Στις 18 Ιουνίου.
3: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
4: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
1: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
2: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
3: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
1: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
5: Χαρά στο πόνσο.
1: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
6: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Μέρη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε πέντε αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Μεσημέρα και Δευτέρα είναι η ώρα που παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Έρχεται και ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι που ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Η κορυφαία pop star Ελένη Φουρέιρα ανοίγει το Hybrid Tour στην Αθήνα και ο δρόμος σας στέλνει στη μεγάλη τη συναυλία. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Για να είσαι και εσύ εκεί στο πιο φαντασμαγορικό σόου του καλοκαιριού, στείλε SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Φουρέιρα. Έτσι εξασφαλίζει διπλές προσκλήσεις για σένα και την παρέα σου. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο με Αναβίση, Νίκο Οικονομόπουλο και Κατερίνα Λιόλιου.

Δευτέρα μεσημεράκι, ξεφεύγουμε εδώ στον δρόμο 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά Μιχάλη Χατζηγιάννη που βάζει φωτιά στη νύχτα, Ελένη Φουρέιρα στο αεροπλάνο και Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια.

Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: στη νύχτα.
1: Η κορυφαία λυσίδα delivery της χώρας μόλις προσγειώθηκε στη Τραπετσόνα. Το ολοκένουργιο 107ο κατάστημα Pizza Fan άνοιξε τις πόρτες του στη Διεύθυνση Ιδρυτών Δήμου Τραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Και πλέον η καθημερινότητα στην περιοχή αποκτά άλλη γεύση με ένα λόντς γεμάτο γαστρονομικές εκπλήξεις και premium δημιουργίες από το Δημήτρη Σκαρμούτσο. 30 χρόνια τώρα η Pizza Fan δημιουργεί τάσεις, επιμένει στην ποιότητα και μας φτιάχνει τη διάθεση με φοβερές γεύσεις και τις καλύτερες τιμές. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και ακούμε στη σειρά. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, Κωνσταντίνο, Αργυρό στο ήλιο βασίλεμα, Νίνο και Σόζεφιν, τι κάνεις.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Ήταν οι πιο πολλοί άνθρωποι που συγχρονισμένα έχουν στο ίδιο μέρος χορέψει τζεμπεκιά.
2: Ο Γκλέτσος ήταν.
3: Όχι.
1: Γιατί να είναι ο Γκλέτσος?
3: Γιατί είναι το πιο διάσημο τζεμπέκι της Ελλάδας.
2: Βέβαια.
1: Τότε με αυτή την έννοια θα έπρεπε να είναι και ο Μπισμπίκης. Ούτε ο Μπισμπίκης ήταν.
2: Α, μια στιγμή. Μπισμπίκης, Γκλέτσος, άλλο στυλ. Το ένα είναι πιο υπερετικό, θα έλεγα.
1: Ποιο είναι το υπερετικό?
2: Του Μπισμπίκη.
1: Α, του Μπισμπίκη.
2: Δεν είναι λίγο λιμιτογκύκνων. Είναι διαφορετικό στυλ.
3: Εκείνο το ζεμπέκικο του Γκλέτσου στο Σπύρο Παπαδόπουλο.
2: Στην υγειά μας.
3: Τραγουδάει ο Μαργαρίτης.
2: Χτυπάει το πόδι
3: και
2: κάτω.
3: Σηκώνεται πάνω. Το βλέμμα του Μαργαρίτη σε κάποια στιγμή που τρομάζει.
2: Δεν υπάρχει.
3: Είναι συγκλονιστικό.
2: Είναι μοναδικό.
3: Είναι συγκλονιστικό.
1: Χορεύει ωραία, ζεμπέκικο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Έτσι παλεύεται η Δευτέρα. Τώρα μια βόλτα δίπλα στο Σικουάν, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει. Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι, χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8, ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στο μικρόφωνο ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.
3: Με λίγα

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Βρε καλώς τα ταναυτάκια μου, τα ζουμπουρλούδικα. Γεια και χαρά. Είμαι ο Πέτρο Πολυχρονίδης. Είμαστε μαζί από την μακρινή, μα πολύ μακρινή Ιρλανδία. Και λέω μακρινή γιατί θα μου πεις, ρε φίλε, τι είναι, 4 ώρες είναι η Ιρλανδία. Ναι, αλλά εγώ έχω πάει λίγο πιο μακριά, διότι για πρώτη φορά εκπέμπουμε, Μάνο Μαργαρόνι, θα ήθελα να είσαι εδώ μαζί μου, από ένα νησάκι στον Ατλαντικό ωκεανό, από ένα φάρο. Δεν έχω ξανακάνει εκπομπή από πιο περίεργο μέρος από αυτό. Είναι ένα μέρος που πραγματικά είσαι εσύ και ο Θεός. Δεν έχει τίποτα άλλο να δεις εδώ πέρα εκτός από τον ουρανό, τους γλάρους και τα σύννεφα. Με πολλή δροσιά, ξέρω ότι έχει αρκετή ζέστη στην Ελλάδα και θέλω να σας πω ότι θα είμαστε μαζί όλη την εβδομάδα από τη δροσερή πλευρά του Ατλαντικού ωκεανού. Να μεταφέρω όση δροσιά μπορώ, αν είναι αυτό εφικτό. Μαθαίνω τα νέα στη χώρα μας, θα μοιραστούμε ωραίες πληροφορίες και φυσικά μαζί μας θα είναι σε αυτό το ταξίδι και η Vodafone. Μία Vodafone η οποία είναι εδώ και βοηθά να έχουμε την ασφάλειά μας και το κεφάλι μας ήσυχο από ιούς, από hackers, από κακόβουλα λογισμικά, διότι έχει έρθει εδώ τώρα και βρίσκει την λύση με το cyber security. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα ακουστούν εδώ, στο δρόμο 89,8. Ας ξεκινήσουμε με κάτι που μου λείπει πάρα πολύ, γιατί εδώ δαχτυλάκι δεν βάζουμε στη θάλασσα, πάγος. Αιγαίο, αναβλήθεια.

Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την επικοινωνία αυτές τις ημέρες και ανταλλάσσουμε πάρα πολλά μηνύματα. Προσπαθώ να μοιραστώ και εγώ εικόνες. Μου λέτε συνεχώς να κάνω κάποια εκπομπή ταξιδιωτική. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές, αλλά νιώθω ότι αν αρχίσω να κάνω ταξιδιωτική εκπομπή, όπως ο φίλος μου Ευτύχης ο Μπλέτσας ή ο Δούσης, δεν θα μπορώ να ευχαριστήσω εγώ το ταξίδι. Και είμαι άνθρωπος που το ταξίδι το κάνω για να ξεκουράσω την ψυχούλα μου. Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό που κάνουμε ραδιοφωνικά. Είναι η 17η χώρα από την οποία κάνουμε εκπομπή και λατρεύω αυτό το γεγονός ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε πληροφορίες. Με ρωτάτε πολλές φορές για τα οικονομικά. Σας έχω πει χιλιάδες φορές ότι τα ταξίδια δεν έχουν να κάνουν με τα οικονομικά. Το ταξίδι είναι αυτός που έχεις μαζί σου και οι άνθρωποι με τους οποίους ταξιδεύεις. Βρε και μέχρι το ξυλόκαστρο να πας, το ταξίδι παραμένει ταξίδι. Τι νομίζετε, ότι πάντα μπορούσα να ταξιδέψω μέχρι εδώ? Όχι, βεβαίως. Από τα μικρά τα μου, θυμάμαι τον εαυτό μου να ταξιδεύει από την Αθήνα στη Χαλκιδική, στο Κιάτο, στο Αίγιο, μετά πιο μακριά. Κάποια στιγμή έρχεται η στιγμή να ταξιδέψεις μέχρι εκεί που φτάνουν τα χέρια σου. Πάντως, το να ταξιδεύεις είναι η πεμπτουσία. Μην βάζετε πρώτα τα χρήματα στη μέση, βάλετε πρώτα τη διάθεση, την παρέα και το ταξίδι το ίδιο. Και θα δείτε ότι το ταξίδι ολοένα και θα μεγαλώνει. Πάμε να ακούσουμε το βάλς των ονείρων από τη Μαριάννα Γατσιμίχα.

0: Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή. Γι' αυτό μπαίνετε στο vodafone.gr / business, βρίσκεται το πρόγραμμα Cyber Security και ξενιάζετε στην επιχείρησή σας. Αυτό να το θυμόσαστε, Cyber Security, ούτε hacker, ούτε ιούς, ούτε τίποτα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Καλά, βέβαια, να πούμε για τη μεγάλη επιτυχία της Θεσσαλονίκης. Μην λέμε μόνο τα αρνητικά τώρα, ναι, με τη χλαπάτσα που βγήκε στο.
3: Δεν είναι χλαπάτσα, είναι βιοπλανκτόν και είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Απλά μαζεύει.
4: Το χλαπάτσα δεν είναι κακό, μην το.
3: Είναι ωραίο το χλαπάτσα. Έτσι πώς το ακούσεις.
4: Ακούγεται άσχημο, αλλά δεν είναι. Είναι παρεξηγημένο.
2: Κορυφαίο μέσο της Θεσσαλονίκης. Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ράδιο Θεσσαλονίκη, το σεβόμαστε. Ο τίτλος, παρακαλώ.
4: Καφέ χλαπάτσα στην παραλία Θεσσαλονίκη.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Το ξέρω κι εγώ.
2: Το λένε όλοι χλαπάτσα. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, αν πα, σου λένε ότι είναι αυτό χλαπάτσα.
4: Η χλαπάτσα είναι παρεξηγημένη λέξη. Δεν είναι έτσι.
2: Χλαπάτσα. Χλαπάτσα. Καλά, χλαπάτσα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη.
4: Θα μπορούσε να είναι η μπουγάτσα τη θάλασσα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
17: Μα δεν μπορεί.
16: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
20: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
21: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
19: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Και ακόμη μια φοβερή συνεργασία με το Versus Travel. Σας χαρίζουμε ένα ακόμα ταξίδι, 5 μέρες, να πάτε στη Ρώμη, να πάτε στη Φλωρεντία, να απολαύσετε το Βατικανό, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, σε μια φοβερή ταξιδάρα την οποία προσφέρουμε για 2 άτομα από 1η έως 5 Αυγούστου. Για να μπείτε στην κλήρωση, στείλτε τώρα ένα SMS, γράψτε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη ταξίδι στο 54301 και 26 Ιουνίου. Έφτασε ο καιρός, σε 10-11 μέρες κληρώνει εδώ στον δρόμο 89,8. Τώρα περνάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο.

0: που το καλοκαίρι έχει έρθει και φέρνει υψηλές θερμοκρασίες και έντονους ρυθμούς στην καθημερινότητα, η σωστή ενυδάτωση είναι το κλειδί και είναι πιο σημαντική από ποτέ. Το συμπλήρωμα διατροφής Pharmalate Hydro Plus είναι το ιδανικό γιατί έχει ηλεκτρολίτες και βιταμίνες και συμβάλλει στην αναπλήρωση υγρών και στην αναζωογόνηση του οργανισμού για να παραμείνετε δραστήριοι όλη τη μέρα, βρε αδερφέ. Είναι σε πρακτική αναβράζουσα μορφή, εύκολο και έχει και μια ευχάριστη γεύση λεμονιού. Για γράψτε σε ένα μήνυμα, θέλετε να κερδίσετε έτσι ένα συμπλήρωμα διατροφής Pharmalate Hydro Plus. Γράψτε σε ένα SMS που κοστίζει μόλις 34 λεπτά. Γράψτε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη βιταμίνες και στείλτε το στο 54301 για να πάρετε το πακετάκι σας. Καλή επιτυχία! Στον δρόμο 89,8 έχουμε πολλά να πούμε ακόμη σήμερα. Μετά τις 2 και πάλι εδώ.
1: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
3: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο.

0: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
2: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
1: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια, μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
4: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
3: Αλήθεια, για πες.
4: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
3: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
5: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
6: Να ζήσετε! Άσε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο καιρό σήμερα. Η νέα εβδομάδα ξεκινά με λιακάδα στην Αττική και τον καιρό να διατηρεί τον καλοκαιρινό του χαρακτήρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
15: Έλατε ναυτάκια μου, ζουρλούδικα στον δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρο Πολυχρονίδης. Εκπέμπουμε από την Ιρλανδία και από ένα νησί στον Ατλαντικό ωκεανό που λέγεται Βαλέντια. Εδώ είμαστε παρέα με Vodafone, η οποία μας συνδέει παντού βεβαίως και παντού με τις συσκευές της, που αν χαλάσουν, τσουπ, έρχεται και αναλαμβάνει η Vodafone Tech Service. Με τους Vodafone Tech Heroes που παίρνουν τη συσκευή σου και έχει χαλάσει και σου δίνουν άλλη και σε 12 μήνες σου δίνουν και εγγύηση και δεν έχεις και καθυστερήσεις και αν είναι εφικτός το φτιάχνουν και μέσα σε μία ώρα. Τι άλλο θέλεις? Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Αυτή την ώρα θα την ξεκινήσουμε με Θοδωρή Φέρη.

γράφω σήμερα να προτείνουμε μία ταινία τρόμου για όσους αγαπούν τον τρόμο και βλέπουν τέτοιες ταινίες. Και είναι και ιταλική. Λέγεται Το Ιερό Αγόρι και έχει θέμα το εξής. Πρώην πρωταθλητής του τζούντο, ο Σέρζιο Ροζέτη, διορίζεται ως καθηγητής φυσικής αγωγής σε ένα ορεινό ιταλικό χωριό, στοιχειωμένο από τις μνήμες ενός πολύ νεκρού ατυχήματος σιδηροδρομικού. Οι κάτοικοι γενικώς, ενώ είναι φιλικοί και χαρούμενοι, μάλλον κάτι άλλο κρύβουν από πίσω. Ψυχολογικό θρίλερ με πολύ αργούς ρυθμούς, αλλά καλό, πάρα πολύ ωραίο και σε βάζει σε ένα προβληματισμό. Δεν είναι τρόμου επίπεδου να βγαίνουν τα ζόμπι, είναι ψυχολογικό περισσότερο και νομίζω θα σας αρέσει εάν παρακολουθείτε τέτοιου είδους ταινίες. Το Ιερό Αγόρι είναι ο τίτλος και εμείς περνάμε σε κάτι άλλο που λέγεται Καντάδα από τον Απόν.

0: Τα κολλασμένα.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
2: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, επειδή με την Ελένη Ξίγουες όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά, κάθε ώρα της ημέρας, μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε και να κάνετε τις διακοπάρες σας εδώ γύρω στην Αθήνα. Και όχι μόνο γύρω στην Αθήνα, αλλά και πιο μακριά ακόμα. Με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες. Έφτασες σε Αίγινα, σε Αγκίστρι, σε Πάρο, σε Ίδρα, σε Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα, μπες στο hellenicseaways.gr ή πάρε τηλέφωνο στο 210-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seymour App, το οποίο είναι πανεύκολο να το χρησιμοποιήσεις, το κατεβάζεις τώρα και έφτασες. Θέλω να σας δώσω τη δυνατότητα να πάρετε μέρος και σε έναν διαγωνισμό. Σήμερα για δύο τυχερούς θα έχουμε προσκλήσεις για το Αγκίστρι, για να μπείτε στο πλοίο της Ελένη Ξίγουες και να πάτε. Δηλαδή, δύο άτομα που θα στείλουν τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος, το ονοματεπώνυμό τους, τη λέξη Hellenic και να το στείλουν στο 54301. Μπαίνουν στην κλήρωση και διεκδικούν ένα ωραίο ταξιδάκι με Hellenic Seaways πλοίο στο Αγκίστρι. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν διπλό εισιτήριο γι' αυτό. Θέλω να πω πως η προσφορά ισχύει έως 30 Εντεκάτου και δεν ισχύει στο διάστημα από 13 Εβδόμου μέχρι 26 Οκτώβου. Αυτό θέλω να το τονίσω για να ξέρετε πότε κερδίζετε αυτά τα εισιτήρια. Δύο άτομα λοιπόν κερδίζουν διπλές προσκλήσεις, βασικά διπλά εισιτήρια για να πάνε στο Αγκίστρι με Hellenic Seaways και μάλιστα να πάνε γρήγορα και ωραία, διότι με αέρο φτάνεις αέρα εκεί.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Δρόμος 89,8.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
10: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
13: Ποιος?
12: Δεν ξέρω.
13: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας. Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη.
14: στα φαρμακεία από τη Medisave.
15: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δει.
16: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
17: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
21: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
22: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
24: Λάμπι!
23: Στις 18 Ιουνίου.
25: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
26: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
23: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
25: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
27: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
23: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
28: Χαρά στο πόντσο.
23: Το Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Φίλγκου.
29: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Μην πιστεύετε όσες λίστες διαβάζετε στο ίντερνετ. Διαβάζω, ας πούμε, τώρα εδώ η λίστα με τις 50 κορυφαίες παραλίες του κόσμου για το 2026 από το World's 50 Beaches. Αυτό λέγεται έτσι, αλήθεια τώρα είναι τόσο απλό. Η καλύτερη παραλία στον κόσμο είναι στις Φιλιππίνες και λέγεται Ενταλούα Beach. Δεν έχω πάει. Η δεύτερη όμως είναι η Φτέρη Beach. Αυτό, παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, είναι εδώ στην Ελλάδα η Φτέρη. Δεν θυμάμαι το νησί στο οποίο βρίσκεται. Νομίζω στην Κεφαλονιά πρέπει να είναι. Και αναδείχθηκε δεύτερη σύμφωνα με αυτή τη λίστα. Υπάρχει η Wardon Beach στην Αυστραλία, η Νόση, η Ράνια στη Μαδαγκασκάρη και μία στα νησιά Φίτζι που έχω πάει, η East Beach. Όντως, έχω πάει σε αυτή την παραλία, έχω κάνει μπάνιο και δεν είναι εντυπωσιάστηκα από την αλήθεια, γιατί είναι αυτό το λασπόδες από κάτω, ενώ τα χρώματα είναι ωραία της παραλίας, από κάτω έχει λάσπη. Μπράβο στη Φτέρη που μπήκε σε αυτή τη λίστα. Πάντως, θέλω να πω, μην πιστεύετε ότι βλέπετε από όλα αυτά, διότι βρήκα άλλη λίστα πριν από λίγο που έλεγε στις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου. Υπάρχουν μέσα συνολικά 12 ελληνικές και θα μου επιτρέψετε, όχι γιατί είμαι Έλληνας, δεν το λέω με τάσεις εθνικισμού, ξέρετε ότι έχω ταξιδέψει σχεδόν όλο τον κόσμο. Ξέρετε ότι εκπέμπουμε σήμερα από το Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό. Τι άλλο να σας πω. Έχω κατασταλάξει ότι η Ελλάδα μας, αν έχει κάτι στο οποίο είναι ασύγκριτα καλύτερη, είναι δύο πράγματα. Η ποιότητα και η ποικιλία του φαγητού της και η ποιότητα των νερών και των παραλίων της. Αυτό το πράγμα, όποιον έχω ταξιδέψει στον κόσμο, δεν το έχω βρει πουθενά. το φαγητό και η ποικιλία του, αλλά και τα νερά μας και η καθαριότητά τους. Τουλάχιστον τα νερά τα έχω συναντήσει μόνο στην Ιταλία, αντίστοιχα και στην Ισπανία. Θα μου πεις λογικό, μιλάμε για την Μεσόγειο. Σε όλα τα άλλα πράγματα μπορώ να πω ότι έχω δει παντού θαύματα. Αλλά το κομμάτι των παραλίων, νομίζω σκίζουμε, και θα μου επιτρέψετε να το πω πολύ ταπεινά, χωρίς να έχω τάσεις, έλα μωρή Ελλαδάρα και τέτοια πράγματα. Ακούμε ελληνική μουσική και ακούμε Κατερίνα Λιόλιου, που πάλι το γλέτσε εκεί με τον Ολυμπιακό και το λογαριασμό.

0: επισκευή σας. Τελευταία στιγμή τώρα που πάτε διακοπές, κανένα πρόβλημα, διότι Vodafone Tech κάνει την επισκευή γρήγορα, απλά και σίγουρα. Οι τεχνικοί της, οι οποίοι είναι ήρωες, γι' αυτό και λέγονται Vodafone Tech Heroes, αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή, βρίσκουν το πρόβλημα, το διορθώνουν, δίνουν 12-μήνη εγγύηση και για όλα αυτά ξέρουν να σας πούνε σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Φανταστείτε έναν οδηγό που κινείται σε ένα πολυσύχνα στο δρόμο. Κάθε στιγμή απαιτεί απόλυτη προσοχή, ένα λάθος μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.
2: Σήμερα, όμως, τα καινούργια αυτοκίνητα διαθέτουν μια σειρά από αυτόματα συστήματα, τα οποία μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τη στιγμή ανθρώπινη απροσεξία. Φρενάρεις με έκρηξη ανάγκης, ανίχνευση τυφλού σημείου, προειδοποίηση εκτροπής από τη λωρίδα.
1: Σε μερικά χρόνια τα αυτόνομα οχήματα θα αναλάβουν ακόμα περισσότερη ευθύνη.
2: Οι νέες τεχνολογίες δεν αντικαθιστούν την προσοχή μας, αλλά την ενισχύουν, μειώνοντας τα ανθρώπινα λάθη που προκαλούν τα περισσότερα τροχαία.
1: Η ασφάλεια στον δρόμο δεν είναι μόνο θέμα οδηγού. Είναι θέμα συνεργασίας ανθρώπου και τεχνολογίας. Όσο περισσότερη τεχνολογία με υπευθυνότητα, τόσο περισσότερες ζωές σώζουμε.
3: Η ζώνη ασφαλείας
1: ανθρώπου και τεχνολογίας. Όσο περισσότερη τεχνολογία με υπευθυνότητα, τόσο περισσότερες ζωές.

0: εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Δρόμος. 89,8.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Ο καιρός σήμερα. Με ήλιο και καλή διάθεση μπαίνει η εβδομάδα στην Αττική με σταθερά καλό καιρό και θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά Toshiba.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
1: Και τώρα.
13: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
15: Εδώ στο δρόμο 89,8 είμαι ο Πέτρο Πολυχρονίδης. Εκπέμπουμε ζωντανά από την Δυτική Ιρλανδία σε αυτήν την εκπομπή που σας ταξιδεύει όσο μπορεί. Είναι καιρός να αρχίσω να δίνω και ταξίδια για δώρο και νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε καλά σήμερα δίνοντας κάτι κοντινό ελληνικό αλλά νησάκι. Γιατί η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι από τις καλύτερες χώρες του κόσμου για να επισκεφτείς. Είμαστε εδώ παρέα με την Vodafone. Μια Vodafone που δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα των επιχειρήσεων που δέχονται επιθέσεις από κακόβουλα λογισμικά, ιούς και hacker, διότι υπάρχει το cyber security που σου δίνει η Vodafone Business. Ρωτήστε γι' αυτό στο vodafone.gr / business και εμείς εδώ στον δρόμο 89,8 έχουμε με πολλή μουσική να περάσουμε και αυτή την ώρα ξεκινώντας με Ρία Ελληνίδου.

Η Ελένη Φουρέιρα τα καλοκαίρια ζεσταίνει κι άλλο την ατμόσφαιρα. Το κάνει αυτό με τις εμφανίσεις της και τώρα έχει μια φοβερή περιοδία η οποία ξεκινά 1η Εβδόμου Αθήνα, Κατράκιο Θέατρο. Και αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, μπορείτε να διεκδικήσετε τώρα κιόλας διπλές προσκλήσεις. Μπαίνετε στο Instagram του Δρόμου, κάνετε like στο σχετικό post, follow τον Δρόμο 89,8 και tag αυτόν που θέλετε να πάρετε μαζί σας στην Ελένη Φουρέιρα. Έρχεται η μεγάλη της περιοδία, hybrid και οι πιο ανατρεπτικές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Για να είστε εκεί στην πρώτη συναυλία, μπείτε τώρα στα social media του Δρόμου 89,8 και κυρίως στο Instagram, γιατί εκεί θα βρείτε την δημοσίευση που σας αφορά. Τώρα ο Κωνσταντίνος Αργυρός μας λέει, πού είναι η αγάπη?

0: χάσετε το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, η λύση είναι μία. Vodafone Tech Service, με τους χείρους της Vodafone εκεί πέρα να αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή χωρίς καθυστερήσεις, με τα σωστά εργαλεία και με παραλαβή ακόμα και στο γραφείο ή στο σπίτι σου της συσκευής που θέλει επιδιόρθωση. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Δρόμος 89,8.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
4: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
5: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
4: Μία νύχτα.
5: Χιλιάδες φωνές.
4: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
5: Μην το χάσεις.
4: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy. Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
17: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το

0: Η εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Μ' αρέσει που νωρίτερα λέγαμε για τις καλύτερες παραλίες του κόσμου και πώς θεωρούμε τις ελληνικές μέσα σε αυτές. Υπάρχει κάτι όμως που επίσης είναι αναμφισβήτητο, ότι δεν φημιζόμαστε για τα αεροδρόμια μας. Δύο ελληνικά αεροδρόμια βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις της νέας διεθνούς κατάταξης της Air Help, η οποία αξιολόγησε 279 αεροδρόμια από 76 χώρες. Και συγκεκριμένα το αεροδρόμιο Διαγόρας στη Ρόδο ήταν στη θέση 271 στους 279. Επίσης, χάλια πήγε και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ευτυχώς θα χτιστεί το καινούργιο εκεί, τον Νίκος Καζατζάκης, που τερμάτισε στη θέση 268. Όλα αυτά αφορούν την περίοδο από τον Μάιο πέρσι μέχρι τον Απρίλιο φέτος και συνοπολογίζονται η συνέπεια των πτήσεων, η εμπειρία των επιβατών, οι υπηρεσίες και όλα αυτά που συμβαίνουν στα αεροδρόμια. Σε αυτά δεν πάμε πολύ καλά. Τελευταίο, το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ στην Αγγλία και το αεροδρόμιο της Νίκαιας στη Γαλλία. Το καλύτερο αεροδρόμιο είναι αυτό του Μπόντο στην Νορβηγία. Μπόντο Γκλιντ, η ομάδα εκεί ποδοσφαιρική, είχαμε και συναναστροφές με ελληνικές ομάδες τα τελευταία χρόνια. Αυτό θεωρήθηκε το καλύτερο αεροδρόμιο στην ευρωπαϊκή έτσι, ζώνη, και το Μπίλουτ στη Δανία στη θέση νούμερο 2. Ακολουθούν το Μπιλμπάο και το Μπέργεν στη Νορβηγία. Πέμπτο, το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Όλα θα πάνε καλύτερα, τουλάχιστον τα υπόλοιπα λειτουργούν κανονικά. Άλλωστε, εμείς τι να κάνουμε τα αεροπλάνα, έχουμε καράβια. Έχουμε το Αιγαίο.

0: από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.
1: Ωραία, μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Από τον Αυτάκια μου Ζουμπουρλούδικα σας αποχαιρετώ και για σήμερα. Και αύριο θα εκπέμπουμε εδώ από τη Βόρεια Ευρώπη και τον Ατλαντικό ωκεανό, από το πιο παράξενο μέρος από το οποίο έχει βγει ποτέ αυτή η εκπομπή. Από έναν φάρο σε ένα νησί του Ατλαντικού ωκεανού. Εύχομαι να μην ακούγονται οι γλάρι. Και αν ακούγονται οι γλάρι, θα τους αφαιρέσει με κάποιο τρόπο όμορφα και ωραία. Πάτε και τα κουμπιά στο μαγικά Μάνο Μαργαρόνι για να το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους τεχνικούς μας που βοηθούν και σήμερα να βγει αυτή η σύνδεση από την άλλη πλευρά της Ευρώπης. Μεταφέρω όσο δροσιά μπορώ από τη δροσερή, να το πω, η Ιρλανδία, και θα τα πούμε αύριο ακριβώς στη μία. Μέχρι τότε, ναυτάκια μου Ζουμπουρλούδικα, να περνάτε καλά, να αγαπάτε αλλήλους και φυσικά να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Ωραί και βουάρ!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.
3: Με λίγα

0: 89,8.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία.

0: 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
3: Εδώ που και οι τείχοι έχουν αυτιά και οι γείτονες στόματα μεγάλα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, παιδιά, Δευτερούλα? Πώς πήγε το Σαββατοκύριακο? Αυτό με ενδιαφέρει. Καθίστε εδώ να τα πούμε όλα. Μαζευτείτε, είμαστε στο δρόμο 89,8. Σας είπα ότι θα έφευγα και ναι, τα κατάφερα και έφυγα. Και ναι, συνέβη και ένα μπάνιο με τα χίλια ζόρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ένα Σαββατοκύριακο που πραγματικά από τη μία το είχα πάρα πολύ ανάγκη. Απ' την άλλη, είχα τόσες δουλειές που το μυαλό μου ήταν. Δεν ξέρω αν ξεκουράστηκα. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει σε αυτά τα πιτσικολίνια, με τα μικρά, ας πούμε, τα διημεράκια που λέμε, αντε να φύγουμε λιγάκι να. Εγώ το είχα κανονισμένο και πάρα πολύ καιρό αυτό, γιατί ήμουν σίγουρη ότι τον Ιούνιο θα πίζω. Και λέω, όχι, θα πιεστώ να φύγω 2 μέρες, ρε παιδάκι μου, να πω κάτι άλλο. Άλλαξε σκηνικό το μάτι μου, να δει κάτι άλλο. Για τον glow up, παιδιά, γίνονται αυτά. Για τον glow up, γιατί δεν ξέρω για εσάς. Αλλά το καλοκαίρι εμένα το δικό μου glow up. Εγώ το καλοκαίρι, παθαίνω λιβελούλα. Είμαι μια μικρή πεταλουδίτσα. Αυτά θα πούμε σήμερα εντωμεταξύ. Θέλω να ξέρετε ότι έχουμε φτάσει επίσημα στη μέση του μήνα, είναι 15 του μηνού. Πότε έφυγε ο μισός Ιούνις? Πότε έφυγε, που πήγε? Δηλαδή, πραγματικά, όχι, πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Ξεκινάω έτσι κάπως αναζωογονημένη αυτή την εβδομάδα, με 1500 δουλειές που άφησα πίσω, αυτές τις 2 τις μικρές μερούλες που θα τρέχω και θα συχτηρίζω γιατί έφυγα. Δεν ξέρω, ξεκουράζεστε αν φεύγετε? Ή σκέφτεστε τι πρόκειται να σας βρει όταν γυρίσετε, και αυτό καλό. Θα βάλω μουσική εγώ έτσι, να αρχίσουμε τη σωστά όπως του πρέπει. Και σας έχω glow up για σήμερα, παιδιά, εδώ στο δρόμο 89,8, σε πολύ λίγο μαζί. Έλα, καλή μας διασκέδαση.

Glow up, παιδιά, το είπα, το ανακοίνωσα, αυτό θα κάνουμε σήμερα, γι' αυτό θα συζητήσουμε. Για όσους δεν ξέρουν, που αποκλείεται να υπάρχει κανείς εκεί έξω να μην ξέρει, είναι η μεγάλη προσωπική μεταμόρφωση. Το πριν και το μετά που λέμε. Και εντάξει, μιλάμε για εξωτερική εμφάνιση, εννοείται. Αλλά αυτό είναι και το πιο προφανές, έτσι. Αυτό που σε βλέπει άλλο στον δρόμο και σου λέει, τι έκανες, κάτι γι' αυτό, είσαι ερωτευμένη, ήδη βρήκες καλό γιατρό για μπότοξ, κάτι τέτοια. Αλλά και για το άλλο, το βαθύτερο θα πούμε, για το πώς αλλάζεις ως άνθρωπος, για την προσωπικότητα, για την ψυχολογία σου, για τις παινικές φορές, παιδιά. Το μεγαλύτερο glow up δεν φαίνεται στον καθρέφτη, φαίνεται. Φαίνεται και αυτό το από μέσα glow up είναι το σοβαρό, όχι το απ' έξω, το απ' έξω δεν. Το από μέσα είναι αυτό που λάμπεις χωρίς να έχεις κάνει τίποτα ή μήπως έχεις κάνει έτσι πολύ βαθιά, βαθύ καθαρισμό που λέμε, βαθύ αυτά. Τα δικά σας θέλουμε τώρα να μιλήσετε κι εσείς, να πείτε γίνονται αυτά, τα παθαίνετε. Εγώ ας πούμε σας είπα, το καλοκαίρι κάτι αναβλύζει από μέσα μου. Χαρμόσυνο, επιτέλους, θετικό. Ναι, ναι, ναι. Μηνύματα παρακαλώ. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Παιδιά, αν το καλώς σκεφτούμε, το glow up είναι ίσως η μόνη αλλαγή που όλοι θέλουμε να κάνουμε, αλλά κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς συμβαίνει. Εγώ ξέρω. Εγώ είμαι σίγουρη για το καλοκαίρι, αρχίζω σιγά σιγά μεταμόρφωση. Για τους περισσότερους ανθρώπους δεν έχει ημερομηνία, δεν έχει οδηγίες. Κάποιοι το καταλαβαίνουν μετά, κοιτώντας παλιές φωτογραφίες. Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ποτέ. Και κάποιοι το καταλαβαίνουν από την αντίδραση των άλλων. Που σου λένε κάτι έχεις κάνει και δεν έχεις κάνει κάτι. Δεν βρήκες καινούριο γιατρό. Δεν πήγες να βαρέσεις 100 ή αλουραένα, ας πούμε. Λες τίποτα. Καλέ, τα χάλια μου έχω. Έχω πολλή δουλειά. Ναι, αλλά κάτι συμβαίνει μέσα που μπορεί να σου έχει αναζωογονήσει, να σου έχει δημιουργήσει αυτό το κάτι που λάμπεις προς τα έξω. Λάμπεις μπάμπι μου, αυτό το γνωστό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο glow up και όχι τα εξωτερικά. Το εσωτερικό. Αυτό να κοιτάξουμε, να φτιάξουμε, να δούμε πώς. Για περιμένετε λίγο, θα τα βρούμε όλα.

0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας και η Μαρία είναι εδώ για να δούμε πώς θα συμβεί αυτό το περίφημο glow up. Σε όλους μας συμβαίνει. Δεν έχει ο καθένας έχει και το timing του, το κατάλληλο. Εγώ το ξέρω από μικρή. Το ένιωθα από μικρή. Το χειμώνα ένιωθα μαραμένη, βαριά, κίτρινη. Κίτρινη και πράσινη. Μ' αρέσει το χρώμα, αλλά δεν μ' αρέσουν αυτά να πάω να κάνω σολάριουμ και τέτοια. Δεν τα κάνω εγώ αυτά τα πράγματα. Ποτέ δεν τα κάνω. Θέλω με το φυσικό τρόπο, σιγά σιγά, λίγο λίγο, αλλά η διάθεση του καλοκαιριού για μένα είναι το μεγαλύτερο, ρε παιδιά, glow. Δηλαδή δεν έχει. Επίσης, αν σκεφτούμε και λίγο πίσω, πάμε στην εφηβεία, εκεί που ξεκινάνε όλα. Που κοιτάς τον εαυτό σου και συνειδητοποιείς ότι δεν σ' αρέσει τίποτα. Τα μαλλιά, καλά, εγώ να μην μιλήσω για μαλλί στην εφηβεία, που ήταν κάτι το οποίο δεν οριόταν, δηλαδή δεν υπήρχε να σταματήσει, να αλλάξει, να γίνει κάτι άλλο. Το σώμα δεν μ' άρεσε. Είχα πολύ μεγάλο στήθος για μικρή και. Α, Παναγία μου! Είχα πάθει όλα. Ο τρόπος που μιλάς, το στυλ σου, δεν το έχεις βρει ακριβώς. Γενικώς, ό,τι βλέπεις στον καθρέφτη, θες να πιστέψεις μαγικά ότι άλλοι βλέπουν κάτι άλλο. Ότι δεν. Δηλαδή. Εγώ θυμάμαι χρόνια πέρναγα από τον καθρέφτη μπροστά και προσπαθούσα να κρυφτώ. Έβαζα τα μαλλιά μου στα μούτρα, ακόμη το κάνω, μην νομίζετε. Να κουκουλωθώ, να μην φαίνεται τίποτα. Δεν ένιωθα καλά με τίποτα. Ίσως με το σώμα μου πάντα ένιωθα άνετα, αλλά γενικώς, όταν είσαι μικρός και δεν έχεις βρει τώρα 12, 13, 15, δεν ξέρεις και ούτε τι να βάλεις, ούτε τι να κάνεις, ας πούμε. Τα κουρέματα καλέ. Εγώ κάποια στιγμή στο γυμνάσιο πήγα και το πήρα όλο, το έκανα γορέ. Από την απελπισία μου για αυτό το μαλλί, το οποίο δεν ξέρω εγώ τι. Κάποια στιγμή, ρε παιδιά, εκεί στην αρχή του γυμνάσιου, ας πούμε, είχε βγει η Μαντόνα με το Papa Tom Pritz και είχε κάνει κοντό μαλλί και λέω τέλειο. Κρακ, σαν αγόρι ήμουνα. Με τις φόρμες, πάντα με τις φόρμες εγώ και το κοντό μαλλί. Αλλά κάπως κάτι ένιωσα εκείνη την ώρα. Ένιωσα ωραία. Βάζαμε τότε ζελέ και όλα στα μαλλιά, τα κόλλακα, έκανα μπροστά την ντούφα που κάνω ακόμα. Δηλαδή δεν έχουν αλλάξει και πολλά, να σας πω την αλήθεια. Αλλά έχω περάσει δοκιμαστικά κουρέματα, δεν καταλαβαίνετε πόσα, μέχρι να καταλάβω το μαλλί μου είναι σγουρό και όχι μόνο φουντωτό, και να αρχίσω τα καρέ. Με καρέ ξεκίνησα. Τι ίσιονα, τι έκανα, τι τράβαγα, τι κοντά μαλλιά, ό,τι θέλει. Πραγματικά πέρασα μεγάλο. Και αιώνα μέχρι να καταλήξω κάπου και αποφάσισα ότι τελικά ναι, θέλω να κρύβομαι όλα τα μαλλιά στη μούρη. Λάθος κουρέματα, να έχω πάει με φωτογραφίες, δεν πηγαίνατε εσείς μικρή? Εγώ μικρή με φωτογραφία. Έτσι και να μου λέει δεν μπορεί να γίνει. Και δεν καταλάβαινε γιατί δεν μπορεί να γίνει με το μαλλί μου ίσιο. Να μου λέει θα πρέπει να έρθει συνέχεια στο κομμωτήριο. Δεν πειράζει, θα καημένη κοπέλα. Τώρα αυτά 13-15. Μετά που άρχισα να γίνομαι πιο κορίτσι, κατάλαβα γιατί δεν γίνεται και λέω ας αγκαλιάσω αυτό που έχω, να το καλυτερέψω κάπως. Μετά ανακαλύπτεις τα ρούχα. Παντελόνες, τζιν, τα κολλητά, τα πιο φαρδιά, ανάλογα σε ποια εποχή με σουρανείς. Εγώ, ας πούμε, τα 90s, ξέρω εγώ, ήμουν fashion victim. Μέχρι να καταλήξω ότι θέλω φαρδιά, τα ίδια. Ό,τι φοράω τώρα, τα ίδια και τότε ήταν μόδα. Φαρδιά, τζιν. Μάρτενς, σακάκια. Έχω φωτογραφία late 80s στο Λονδίνο που είχε έρθει αυτή η μόδα γιατί εδώ άργησε. Τότε αργούσαν. Το 89, ξέρω εγώ τι, που πήγαινα Πάσχα και κάτι Χριστούγεννα στην ξαδέρφη, ας πούμε, και καθόμουν έτσι καμιά εβδομάδα. Μέντινε, με έφτιαχνε. Σγουρό μαλλί, φουντωτό, καρέ, νομίζω είχα και τότε. Όλα αυτά, φαρδιά που κάμισα, φαρδιά παντελόνια, Doc Martens όταν είχαν πρωτοβγεί, όχι τα μποτάκια, τα κανονικά, τα δετά, τα φουσκωτά μπροστά και house μουσική. Μετά ήρθε και στην Ελλάδα η house μουσική και έγινε μόδα, γίναμε πια όλοι, αλλά μέχρι να το βρω όλο αυτό, και ότι μπορεί να μην είναι μόνο αυτό, μπορεί να είναι και ένα τζιν με μία άλλη μπότ, δηλαδή μέχρι να καταλάβω ότι δεν μπορείς να περπατήσεις με τα κούνια, περάσανε κάποια χρόνια σε αυτή τη ζωή. Αλλά έχουμε όλοι φωτογραφίες, παιδιά, σπίτι. Και hard copy φωτογραφίες έχουμε σπίτι, να το πούμε και αυτό. Που δεν παλεύεται. Τα βλέπεις και λες, δεν μπορεί. Τι σκεφτόσουνα, κοπέλα μου, τι τέκα, τι ντυσίματα είναι αυτά. Απ' τη μία έτσι, απ' την άλλη γιουβέτσι. Μετά ντυνόμασταν και κυριλέ μας. Είχε πιάσει και αυτό στα 17, ότι να ντυθούμε, μεγαλώσαμε. Να βάλεις το τακούνι με τη φούστα και το σακάκι και το βάψιμο, το αχρίαστο. Νομίζω ότι εγώ μετά τα 18 σταμάτησα να βάφομαι. Ό,τι βάφτηκα στα 16 με 17, γιατί απλά δεν θέλανε η μάνα μου. Δεν ήθελε, ας πούμε, να βάφομαι. Μου λέει, γιατί να βαφτείς, έχεις τόσο έντονα χαρακτηριστικά. Να και κάτι που είχε δίκιο σε αυτή τη ζωή. Αλλά όλοι ξέρουμε, ρε παιδάκι μου, από την εφηβεία στο 19-20 την glow up πάθαμε. Εγώ τουλάχιστον. Εγώ δηλαδή, από τα 10 στα 13, αγνώ, άλλο, αγνώριστη, κοπέλα, άλλη. Και από τα 13, ας πούμε, στα 18, 19, άλλη επίσης. Και έμεινα εκεί, ίδια είμαι, εντάξει, με μια ωριμότητα παραπάνω, εξωτερικός. Εσωτερικός γίνανε πολλές δουλίτσες, πάρα πολλές δουλίτσες, παιδιά. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγε κανένας.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Ήτανε οι πιο πολλοί άνθρωποι που συγχρονισμένα έχουν στο ίδιο μέρος χορέψει τζεμπεκιά.
3: Ο Γκλέτσος ήταν.
4: Όχι.
2: Γιατί να είναι ο Γκλέτσος?
4: Γιατί είναι το πιο διάσημο τζεμπέκι της Ελλάδας.
3: Βέβαια.
2: Τότε με αυτή την έννοια θα έπρεπε να είναι και ο Μπισμπίκης. Ούτε ο Μπισμπίκης ήτανε.
3: Α, μια στιγμή. Μπισμπίκης, Γκλέτσος, άλλο στυλ. Το ένα είναι πιο οπερετικό, θα έλεγα.
2: Ποιο είναι το οπερετικό?
3: Του Μπισμπίκη.
2: Α, του Μπισμπίκη.
3: Δεν είναι λίγο λίμνη των κύκνων? Είναι διαφορετικό στυλ.
4: Εκείνο το ζεμπέκικο του Γκλέτσου στο Σπύρο Παπαδόπουλο.
3: Στην υγειά μας.
4: Τραγουδάει ο Μαργαρίτης.
3: Που χτυπάει το πόδι κάτω.
4: Σηκώνεται πάνω. Το βλέμμα του Μαργαρίτη σε κάποια στιγμή που τρομάζει.
3: Δεν υπάρχει.
4: Είναι συγκλονιστικό.
3: Είναι μοναδικό.
4: Είναι συγκλονιστικό.
2: Χορεύει ωραία ζεμπέκικο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
12: Αστό, ναι, αστό.
11: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
12: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: εσύ.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδι.
7: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
8: Αθήνα, Ελλάδα
7: και σε όλο το πλανήτη.
9: Okay.
7: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
10: Εδώ τίποτα δεν μένει κρυφό, εκτός από που πας κάθε βράδυ. Εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά. Δρόμος 89,8. Πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια, να δούμε τι μου λέτε. Η Νίκη έβαλε σιδεράκια στα 15 και τα έβγαλε στα 17. 2 χρόνια με στόμα κλειστό σε όλες τις φωτογραφίες. Αλλά μετά άλλη ζωή. Αυτό ήταν το πρώτο μου glow up. Σωστό. Έχουμε περάσει όλοι από σιδεράκια. Εγώ από. Όχι, μασελάκι. Ναι. Τα σιδεράκια είναι σοβαρό glow up και για τα αγόρια σοβαρό glow up, γιατί ξαφνικά νιώθεις ότι τίποτα δεν έχει γίνει εντωμεταξύ, έχουν φύγει τα σιδεράκια, είναι τόσο απλό. Αλλά μπορεί στην ψυχολογία, γιατί ήταν φρικτό αυτό το πράγμα τώρα για τα παιδάκια, ας πούμε, είναι, περνάνε λίγο δύσκολα. Τώρα έχουν απενεχοποιηθεί πάρα πολύ τα σιδεράκια και τα φοράνε όλοι στη σκασίλα τους. Μπράβο. Μυρσίνη. Μαρία μου, όταν ξεκίνησα να βάφομαι στα 16 δεν ήξερα τίποτα. Έβαζα eyeliner με το χέρι να τρέμει και σκεφτόμουν ότι το αποτέλεσμα ήταν smokey eye. Δεν ήταν smokey eye, ήταν απλώς λάθος. Αφήστε, δεν το έχω μάθει ακόμη το eyeliner. Κρίμα που εγώ δεν έμαθα ποτέ τα beauty όλα αυτά. Δεν πειράζει, ο καθένας όπως μπορεί ή καθόλου. It's okay. Γιάννης, εγώ στα 18 μου αποφάσισα να αφήσω μουσί γιατί πίστευα ότι θα κάνω glow up. Αυτό που βγήκε δεν ήταν μουσί, ήταν απλώς τριχίτσες σε τυχαία σημεία. Ναι. Τα αγόρια το κάνετε αυτό και ο γιος μου, μουστάκι. Ρε, τι παρακαλάω, τι παρακαλώ, αλλά έτσι νιώθει ωραίος. Έτσι τα κάνουμε τώρα δηλαδή. Αυτό, ο καθένας όπως νιώθει. Μετά βλέπει τις φωτογραφίες και λέει τι σκεφτόμουν, το γνωστό. Αλλά την περνάμε αυτή την περίοδο, παιδιά. Έχω βαφτεί, εγώ μικρές ηλικίες που λέτε. Αποκλείεται ο κλόμ, που πας κοπέλα. Λοιπόν, μιλήσαμε για καθρέφτες, κουρέματα, μακιγιάζ. Υπάρχει ένα glow up που δεν φαίνεται εύκολα, παιδιά. Έλατε τώρα, είναι το πιο σημαντικό. Σε λίγο μιλάμε για το συναισθηματικό glow up. Πότε κατάλαβες ότι άλλαξες ως άνθρωπος. Για μείνετε μαζί μας.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Φτιάχνω καφεδάκι, θα μας χρειαστεί και επιστρέφω πολύ σύντομα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
4: Άκουσες το Αιγαίο της ανασβήσει στον δρόμο 89,8.
5: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
6: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
7: Στείλε SMS στο 54301.
8: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
9: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
10: Στον άνεμο πήρε τα κλίματα από το Αιγαίο.
11: Ανασβήσει live.
4: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
5: ο διαγωνισμός κλείνει.
6: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
11: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
8: Και όταν παίξει,
9: πρέπει να είσαι έτοιμος.
11: Άκου το Αιγαίο.
8: Στείλε αμέσως.
9: Ζήσε τη βραδιά.
4: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Ήρθα!
15: Ένας θείος.
17: Ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέργεια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
19: Το νερό ΡΑΕ, το αίμα ΡΑΕ. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.

0: Ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Ο καιρός σήμερα. Η νέα εβδομάδα ξεκινά με λιακάδα στην Αττική και τον καιρό να διατηρεί τον καλοκαιρινό του χαρακτήρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου και η άνεμη θα περά. Η νέα εβδομάδα ξεκινά με λιακάδα στην Αττική και τον καιρό να διατηρεί τον καλοκαιρινό του χαρακτήρα.

0: ανάπτυξη ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
2: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
3: Η πολυκατοικία αυτή έχει ψυχή. Εντάξει, και λίγο κουτσομπολιό παραπάνω.
4: Να είμαστε και πάλι. Δρόμος 89,8 είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στη μεγάλη συναυλία του ΑΠΟΝ τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Ο ΑΠΟΝ ανεβαίνει στη σκηνή για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Ώρα έναρξης 21:30. Αν θες να κερδίσεις διπλή πρόσκληση στη λεμήνυμα τη λέξη δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ΑΠΟΝ στο 54301. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όλοι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, το συναισθηματικό glow up, παιδιά, το οποίο, να σας πω κάτι, είναι το καλύτερο του χωριού. Εγώ σε αυτό πιστεύω. Τα εξωτερικά κρατάνε λίγο, φεύγουν. Αν και εξωτερικά, ό,τι θες να κάνεις, glow up γίνεται από μέσα προς τα έξω. Τι βιταμίνες παίρνουμε, τι προσέχουμε τον εαυτό μας, τα γυμναστήριά μας, που αυτό είναι και εξωτερικό και εσωτερικό όμως. Το κάνεις για μέσα, το κάνεις για την υγεία σου, το κάνεις για την ενέργεια σου. Τα κάνουμε. Δεν έχει, το εσωτερικό δεν έχει πριν και μετά φωτογραφία. Μπορεί να μην το δουν, ρε παιδιά, με την πρώτη. Μπορεί να μην το καταλάβουν στο Instagram να σου βάλουν αυτό. Μπορεί. Εγώ θεωρώ ότι όλοι το βλέπουν. Γιατί το εσωτερικό glow up, και όταν αλλάζει η διάθεσή σου, και όταν είσαι καλά, και όταν έχεις κάνει μια διαδρομή, και όταν έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου, ξαφνικά κάνει χράτς και βγαίνει, ρε παιδί μου, ένα φως. Μπορεί να συμβαίνει αθόρυβα και να μην το κοινοποιούμε, αλλά είναι και αυτό ξαφνικό. Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα, έτσι. Η διαδικασία συμβαίνει αθόρυβα, συμβαίνει μέσα σου. Μια μέρα καταλαβαίνεις ότι δεν αντιδράσεις όπως παλιά. Ότι κάποια πράγματα που σε τρών δεν σε αγγίζουν πια. Ότι έχεις μάθει να βάζεις όρια, να επιλέγεις τις μάχες σου, να ξεχωρίζεις τι αξίζει τον κόπο και τι όχι. Και αυτό δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Έγινε μια διαδικασία, ένα κάτι. Εμπειρίες, λάθη, άνθρωποι που ήρθανε, φύγανε, κάνανε, σου διδάσκουνε, παίρνεις το μάθημα και ξαφνικά γίνεται ένα φου από μέσα προς τα έξω και λες, όπα. Τι ομορφιές είναι αυτές, βρε μαράκι. Να το, αυτά. Αυτά τα λίγα που δεν τους δίνουμε σημασία. Ξέρετε τι ωραία, τι εφέ έχει αυτό προς τα έξω. Στείλτε μηνύματα τώρα, στείλτε. Viber 697-898-898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Καφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Δεν παιδιά, θυμάστε τον εαυτό σας παλιά, σου στα διάφορες περιόδους της ζωής που να λέτε τότε ήμουνα κούκλα, τότε ήμουνα χαρούμενη ή τότε ήμουνα σε κατάθλιψη, τότε ήμουνα χάλια, η χειρότερη περίοδος, η καλύτερη περίοδος. Δηλαδή, σκέφτεσαι τον εαυτό σου πριν 15 χρόνια και λες, α, ωραία, πέρναγα τότε, ή όχι, δεν πέρναγα και τώρα περνάω καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, οι διαφορές ανά τα χρόνια που σκεφτόμαστε εποχές που ήμασταν super wow, φαίνεται, παιδιά, από τις φωτογραφίες. Δηλαδή, όσοι μαζεύετε φωτογραφίες και πιο παλιοί, ας πούμε, σαν και εμένα που έχετε και hard copy, εμένα μου πέφτουν στα χέρια κάτι φωτογραφίες ή και στο σκληρό, ας πούμε, που τις περνάω από 20 χρόνια πίσω και λέω. Τι χάλι είναι αυτό, πώς ήμουνα τότε, τι είχα ζήσει, πόσο κακά πέρναγα, πόσο καλά πέρναγα. Όλη αυτή η διαδρομή από τότε μέχρι τώρα, που μπορεί να έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, που τώρα μπορεί να είσαι χειρότερα από ότι, δεν ξέρεις, ο καθένας στην ώρα του, ας πούμε, ή αναπεριόδους το ξαναβρίσκεις στο glow up, παιδιά. Είναι αυτή η απόσταση ανάμεσα σε εκείνο τον άνθρωπο που ήσουν και σε αυτόν που είσαι τώρα. Αυτό είναι, και ελπίζουμε το glow up να είναι τώρα, για το τώρα πάντα ζούμε. Ήμουν στη...

0: Ρε παιδί μου, ζούμε σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε το ίδιο πράγμα. Να πληρώνουμε τα ίδια και να παίρνουμε λίγο παραπάνω. Ή ιδανικά να παίρνουμε πολύ παραπάνω και να μην δίνουμε και τίποτα έξτρα. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχεις επιχείρηση, έχεις σταθερό, έχεις και εταιρικά κινητά, τα έχεις ήδη όλα στο τραπέζι. Τα βάζεις λοιπόν μαζί και μπαίνεις σε αυτό το σχήμα και αρχίζεις να βλέπεις διαφορά. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν internet backup για να μην μένεις ποτέ off και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία, όλα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν upgrade στην επιχείρησή σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε. Δρόμος 89,8, είμαι η Μαρία Σολομού και καλώς ήρθατε ξανά στην πολυκατοικία της Μαρίας, εδώ που αναλύουμε τα glow up και τι είναι αυτό το glow up πια που συμβαίνει. Νομίζω ότι όλοι έχουμε υπάρξει κάποτε έκδοση του εαυτού μας που έκανε εκτόσεις τεράστιες τύπου Black Friday, εκπτώσεις στη ζωή αυτή. Για σκεφτείτε λίγο, όλοι έχουμε κάνει λίγο την πάπια, έχουμε βάλει τον εαυτό μας πίσω, υποχωρήσεις. Παναγία μου! Και ξαφνικά αρχίζεις και μαραζώνεις. Δεν νιώθεις καλά. Λες, ναι, αλλά ξέρω εγώ, είμαι ερωτευμένη. Ναι, αλλά πρέπει να περιμένω στη δουλειά για να μου έρθει καλή αυτή. Ναι, αλλά σε θα κάνω μια υποχώρηση για τον τάδε φίλο, για τον έτσι, για τον γιουβέτσι. Και πέφτεις και σε αυτό το. Αυτό είναι και λάκκος λίγο, ας πούμε, το ένα πίσω από το άλλο. Έρχεται. Και κάποια στιγμή έρχεται και λες μισό. Εγώ μπορώ να πω κάτι, μπορώ να βάλω ένα όριο, μπορώ να ζητήσω κάτι, μπορείτε να με πρίζετε όλοι. Μπορώ να μη συμβιβάζομαι με τα πάντα. Για μένα αυτό είναι σοβαρό glow up, παιδιά. Ένας τρόπος για το πνευματικό glow up που δεν το βλέπεις συχνά και στο Instagram ούτε στα βιβλία, δηλαδή όχι με το 10 τρόποι για να γίνεις καλύτερη εκδοχή, όχι τα self-help, όχι αυτές οι ατακούλες που βγαίνουν, ξέρω εγώ, λίγο μόνο σου, ένας ψυχολόγος, κάνα βιβλίο, διαβάζεις, σκέφτεσαι, αναλογίζεις, έχεις κάποιο πρόβλημα να το λύσεις μόνο σου με τον εαυτό σου ή με κάποιον ειδικό, πάντα εγώ το συμβουλεύω αυτό. Όχι δηλαδή με τις φίλες, πέρα από τα πράγματα που λέμε με τις κολλητές και κουτσομπολεύουμε και λέμε, ξέρω, ενίοτε γιαγκόμενους και βλακίες, ας πούμε. Ναι, να ασχοληθούμε με κάτι λίγο πιο βαθύ. Με πράγματα τα δικά μας. Να βρούμε τη λύση, να τα λύσουμε, ρε παιδάκι μου. Να βρούμε τον τρόπο που μπορούμε για να γίνουμε εμείς από μέσα μας καλύτεροι. Αυτό, παιδιά, είναι σαν φίλτρο του Instagram. Πραγματικά. Δεν θέλεις πολύ με το που το παθαίνεις, παθαίνεις την εσωτερική αλλαγή, την εσωτερική συνειδητοποίηση, την απόφαση που αλλάζεις κάποια πράγματα σε αυτή τη ζωή, ξαφνικά αλλάζει και το έξω σου. Γιατί από τη διάθεση, όταν είσαι θετικός άνθρωπος, χαρούμενος άνθρωπος, ερωτευμένος άνθρωπος, οτιδήποτε, δεν φαίνεται απ' έξω. Φαίνεται, δουλεύει. Η γυμναστική που τη λέμε συνέχεια και συνέχεια, okay, έχει να κάνει πολύ με το εξωτερικό, ρε παιδί μου. Θέλω να κάνω πόδια, θέλω να κάνω μπράτσα, θέλω να ανοίξει πλάτη μου. Ωραία. Αυτό όμως, επειδή είναι μια διαδικασία που κινείσαι, που υπάρχει ενέργεια, φροντίζεις τον εαυτό σου, δεν θέλεις, ρε παιδί μου, να κολοκάτσεις, όχι μόνο γιατί θα πάρεις 5 κιλά, γιατί γενικότερα θα πέσεις από ενέργεια, θα βαριέσαι, θα νιώθεις ότι δεν κάνεις. Δηλαδή είναι το πρώτο που πρέπει να κάνεις για τον εαυτό, ας πούμε, η διατροφή και η γυμναστική. Τώρα, σε εμάς τη δική μας γενιά, η ηλικία αυτού του πράγματος άρχισε, ήταν αργά. Ήταν, εντάξει, έχουμε χρόνο. Δεν τώρα. Όλα τα πιτσιρίκια είναι στα γυμναστήρια, βέβαια για άλλους λόγους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μόδα κάποιοι σωματότυποι και πάνε να τους φτιάξουμε. Και έχει γίνει σοβαρή μπίζνα. Δεν το κάνεις γι' αυτό, το κάνεις για σένα. Τι με νοιάζει εμένα. Εμένα μια ζωή μου λέγανε φάε, είσαι χάλια, είσαι αδύνατη, είσαι κοκαλιάρα, κανείς δεν θα σε θέλει. Να μην με θέλει κανείς, μπορεί. Εγώ έτσι θέλω να είμαι. Τώρα θέλω να είμαι και γυμνασμένη, γιατί είμαι σε μια ηλικία που αν δεν γυμναστώ, τελειώσαμε. Όχι για να κάνω τα τέλεια μπράτσα, για να διατηρήσω τα μπράτσα. Καταλάβετε, αυτό είναι ένα ωραίο glow up, παιδιά, πιστέψτε με. Είμαι η Μαρία Σογλωμού, σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγει κανείς, θα πάρω απουσίες.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Ήτανε οι πιο πολλοί άνθρωποι που συγχρονισμένα έχουνε στο ίδιο μέρος χορέψει τζεμπεκιά.
3: Ο Γκλέτσος ήταν.
4: Όχι.
2: Γιατί να είναι ο Γκλέτσος?
4: Γιατί είναι το πιο διάσημο τζεμπέκι της Ελλάδας.
3: Βέβαια.
2: Τότε με αυτή την έννοια θα έπρεπε να είναι και ο Μπισμπίκης. Ούτε ο Μπισμπίκης ήτανε.
3: Μια στιγμή. Μπισμπίκης, Γκλέτσος, άλλο στυλ. Το ένα είναι πιο οπερετικό, θα έλεγα.
2: Ποιο είναι το οπερετικό?
3: Του Μπισμπίκη. Δεν είναι λίγο λίμιτ των κύκνων. Είναι διαφορετικό στυλ.
4: Εκείνο το ζεμπέκικο του Γκλέτσου στο Σπύρο Παπαδόπουλο.
3: Στην υγειά μας.
4: Τραγουδάει ο Μαργαρίτης.
3: Που χτυπάει το πόδι κάτω.
4: Σηκώνεται πάνω. Το βλέμμα του Μαργαρίτη σε κάποια στιγμή που τρομάζει.
3: Δεν υπάρχει.
4: Είναι συγκλονιστικό.
3: Είναι μοναδικό.
4: Είναι συγκλονιστικό.
2: Χορεύει ωραία, ζεμπέκικο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επίταυτα.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
7: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα?
8: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
7: Αυτό είναι το Welcome to L World.
8: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park, the place of happiness.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόνισουνα!
12: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
14: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
15: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Εδώ η Μαρία ακούει τα πάντα και τα λέει και πιο ωραία. Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε παιδιά, δρόμος 89,8. Έχω μηνύματα, για να δω τι μου λέτε. Νίκος, το κλειδί ήταν όταν σταμάτησα να κοιτάω τι κάνουν οι άλλοι. Όταν στρέφεις την προσοχή σου στον εαυτό σου, έχεις πολύ περισσότερη ενέργεια. Βεβαίως, γιατί όταν κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι μέχρι ενός σημείου, είναι ότι μπορεί να σε κινητοποιήσει και για κάτι. Όχι με ζήλια, μπορεί να σε κινητοποιήσει να πεις κάτσε ρε εσύ. Μήπως έχουν δίκιο, κάτσε να δοκιμάσω κι εγώ περπάτημα. Κάτσε να δοκιμάσω κι εγώ, ξέρω εγώ, ποδήλατο. Κάτσε να. Για να επηρεαστείς θετικά, όχι για να ζηλεύεις και να κάθεσαι. Και να ζει, άλλοι έχουν μπράτσα, εγώ δεν έχω. Παρά να κάνω τώρα, θα δεις. Όχι. Τα κοιτάς μόνο για να εμπνευστείς. Τίποτα άλλο. Και ναι, να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Ντανάει. Κατάλαβα ότι άλλαξα όταν σταμάτησα να περιμένω τη σωστή στιγμή για να κάνω πράγματα. Το ταξίδι, η αλλαγή, η δουλειά, το μάθημα που ήθελα να πάρω. Α, το timing που λέμε. Ναι, εγώ το έχω πάρα πολύ έντονα αυτό το timing, υπό την έννοια ότι όταν νιώθω ότι θέλω να το κάνω, αλλά δεν το τολμώ, είναι και λίγο φόβος, είναι και να ετοιμαστώ κι εγώ. Είναι και μετά αυτό που λες, τώρα έπρεπε να το κάνω, παλιά δεν θα το εκτιμούσα. Είναι ένα θέμα. Το να κινητοποιηθείς και να μην είσαι τεμπέλης είναι άλλη ιστορία. Το να πεις αυτό νιώθω ότι δεν είναι η σωστή στιγμή ή ότι δεν έχω. Δεν προλαβαίνω γιατί κάνω άλλα 100, το ακούω. Αλλά αν το θες πραγματικά, θα έρθει η ώρα που θα το κάνεις και θα το κάνεις και κάτω από άλλη συνθήκη, ίσως και μπορεί να έχει και μεγαλύτερη επιτυχία και να το νιώσεις και καλύτερα. Βασίλης, το glow up μου ήρθε όταν άρχισα να κοιμάμαι νωρίς. Ακούγεται ανόητο, αλλά όταν ξυπνάς ξεκούραστος, τα πάντα φαίνονται διαφορετικά. Πώς το έκανες, Βασίλη μου, αυτό? Παλεύω 4 χρόνια να κοιμηθώ. Δεν γίνεται. Μόνο εντάξει, ανάλογα και τη δουλειά, γιατί εμένα βοηθάει η δική μου δουλειά για να μην κοιμάμαι ποτέ. Αλλά αν αρχίσω τίποτα γυρίσματα, τελειώσαμε. Θα πρέπει να αλλάξει όλο το ρολόι. Επίσης, θυμάμαι όλη αυτή την εποχή της ζωής μου που ξύπναγα 6 και 7 και τη συγχαίρομαι. Δεν θέλω να ξανάρθει, οπότε τη ευχαριστιέμαι. Αλλά ναι, το να φτιάξει το πρόγραμμά σου και να κοιμάσαι το 8ωρο που όλοι κοροϊδεύουμε, παιδιά, είναι σωτήριο πραγματικά. Κάντε ό,τι είναι να κάνετε, ό,τι μπορείτε για να αλλάξετε πράγματα. Όχι μια μύτη που έχει λίγο καμπούρα. Όλο το υπόλοιπο. Υπάρχει μια κατηγορία glow up που είναι εντελώς δική της. Το glow up μετά το χωρισμό. Τι δεν θα τα λέγαμε και αυτά? Εκεί που νομίζω ότι τελείωσαν όλα και στην πραγματικότητα μόλις αρχίζουν. Σε λίγο.

0: ξεχασμένα.
1: Ακούω τώρα κάτι που το λέμε όλοι μεταξύ μας, αλλά δεν το κάνουμε πάντα πράξη. Πώς να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να σου ανεβαίνουν τα έξοδα? Η Cosmote Telecom σου λέει γίνεται με το Magenta One Business. Παίρνεις το σταθερό σου, τα εταιρικά κινητά σου, τα ενώνεις σε ένα σχήμα και αρχίζεις να κερδίζεις. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που πραγματικά τρέχουν μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία. Δηλαδή το ίδιο budget, αλλά καλύτερη απόδοση. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι μπορεί να γίνει όταν τα πράγματα απλά συνδυάζονται σωστά.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία. Στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
3: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
4: Καλημέρα, Κατερίνα.
3: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
5: Ο Γιάννης.
3: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
3: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
5: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
3: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή?
3: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
5: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
3: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
5: Μόνο
3: στο δρόμο
4: 89,8.
6: Ένας 18χρονος παίρνει για πρώτη φορά το τιμόνι στα χέρια του. Η χαρά και η ανεξαρτησία του είναι τεράστια, αλλά η έλλειψη εμπειρίας και η νεαρή ηλικία αυξάνουν τους κινδύνους.
7: Ένα πρόσεκτο φρενάρισμα, μια απότομη στροφή και η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει γρήγορα. Οι νέοι οδηγοί είναι πιο επιρρεπείς σε υπερβολική ταχύτητα, απόσπαση προσοχής ή επικίνδυνες συμπεριφορές.
6: Η εκπαίδευση, η εμπειρία και η υπευθυνότητα παίζουν κρίσιμο ρόλο. Κάθε νέα οδηγική εμπειρία πρέπει να συνδυάζεται με κανόνες και σεβασμό στο δρόμο.
7: Με υπομονή και σωστή καθοδήγηση, οι νέοι οδηγοί μπορεί να γίνουν όχι μόνο ικανοί, αλλά και ασφαλείς οδηγοί, προστατεύοντας τη δική του ζωή και τη ζωή των άλλων.
8: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
9: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
10: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
9: Κι εγώ εκεί μπήκα.
10: Κι εγώ.
9: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Δρόμος 89,8.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
15: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ, τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
0: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
16: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
18: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
17: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
18: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
17: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Λοιπόν, ήρθαμε και στο φλέγον. Θέμα glow up μετά το χωρισμό. Ποιος δεν το παθαίνει, ρε παιδιά? Θα μου πεις, κυρία μου, ανάλογα με το τι έχει συμβεί. Πάντως, ο χωρισμός είναι το πιο απρόσμενο έναυσμα για glow up. Δεν το επιλέγεις εσύ. Συμβαίνει. Μπορεί να συμβαίνει και επειδή το θες. Και εσύ και ο άλλος και ο παράλλος ή όλοι μαζί συγχρόνως, που ποτέ δεν γίνεται, αλλά λέμε. Είναι οι πρώτες μέρες που μπορεί να μην φας, που να μην κοιμηθείς, που μπορεί να βάλεις on repeat κάποια κομμάτια, που μπορεί να κλαις, που μπορεί να μαζεύεσαι με τις φίλες σου να πίνεις ένα κρασί και να βρίζετε ομαδικά. Δεν φαντάζεσαι όμως εκείνη την περίοδο ότι κάτι καλό από αυτό θα βγει. Πιστέψτε με, εγώ που ήμουν πάντα υπέρ των χωρισμών στα podcast και έλεγα χώρισε με, ρε. Παιδιά, εγώ πια πιστεύω ότι είναι δώρο ο χωρισμός. Είναι δώρο. Κάτι δεν πάει καλά ή από τη μία ή από την άλλη μεριά και πρέπει να χωρίσει. Αυτό το είναι κρίμα. Το έχουμε συνηθίσει. Μωρέ που θα βρω καινούριο, καινούρια. Τι θα κάνω τώρα? Μα συνήθισα, μα δεν μπορώ. Είναι ο άνθρωπός μου και οι μπούρδες. Είναι καλό να τα αφήνουμε λίγο στο σιρτάρι και να βλέπουμε, να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα. Εννοείται ότι θα συναχωρηθείς, εννοείται ότι μπορεί να είσαι ερωτευμένος, εννοείται. Αλλά αν είσαι ερωτευμένος και ο άλλος αποφασίζει ότι δεν είναι πια και θέλει να φύγει για τους δικούς του χιλόγους, ναι, θα κάτσεις, ας πούμε, οι κανονικοί άνθρωποι, κανένα διβδόμαδο. Οι κανονικοί άνθρωποι, πιστεύω. Άλλοι τους παίρνει και παραπάνω. Σε άλλους, ας πούμε, τους φεύγει, αλλά τους έρχεται, τους φεύγει, τους έρχεται. Είναι ανάλογα τώρα πώς θα κτλ. Αλλά πιστέψτε με, κάθε χωρισμός είναι δώρο, είναι η ευκαιρία να ζήσεις τη ζωή σου την κανονική. Γιατί συνήθως, παιδιά, αυτά που ακούω τελευταία, δεν ζούμε τη δική μας ζωή, συνήθως ζούμε του άλλου. Να το πούμε και αυτό. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Ελάτε τώρα να πούμε και το εξής καταπληκτικό. Μερικές φορές είναι και λίγο εκδίκηση το glow up μετά το χωρισμό, ρε παιδιά. Είναι. Θα γίνω τόσο fit, τόσο όμορφη, θα κουρευτούν τα μαλλιά, θα φτιαχτούν αυτά, θα γίνουν εκείνα που θα με βλέπει και θα πέφτει κάτω και θα κλαίει και θα με κυνηγάει. Ναι, αυτό είναι ένα κίνητρο. Είναι ένα κίνητρο να το πεις για αρχή. Αν χρειάζεσαι ένα χωρισμό για να αρχίσεις γυμναστήριο ή για να αλλάξεις στυλ ή για να πας σε ένα κομμωτήριο ή για να χάσεις 10 κιλά, πραγματικά δηλαδή όχι. Όχι. Το να επενδύσεις στον εαυτό σου είναι ξέχωρο το ένα με το άλλο. Είναι ευκαιρία και πάντα μας συμβαίνει μετά από ένα χωρισμό να θέλουμε κάτι να αλλάξουμε. Δεν ξέρω αν υποσυνείδητα το κάνουμε επίτηδες για να βγάλουμε το story, για να μας δει ο άλλος από το ψεύτικο, γιατί εννοείται ότι πια δεν ακολουθιόμαστε μετά ένα μεγάλο χωρισμό, μπλοκ, πέφτουν ιστορίες και τέτοια. Οκ, το ακούω και αυτό και όχι απ' την άλλη. Οπότε θες να εμφανίζεσαι σαν να είσαι πια στην καλύτερη φάση της ζωής σου. Είμαι πολύ κατά αυτού του πράγματος, δεν αλλάζω, καλά εγώ είμαι και από άλλο πλανήτη, αλλά δεν θα αλλάξω τίποτα. Προτιμώ να μην ανεβάσω τίποτα και να είναι στην απορία παρά να βλέπει την αγωνία για να είμαι, αχ, να δείχνω ωραία κτλ. Παρόλα αυτά, και αυτό να περάσετε και από αυτό το σκόπελο, στο τέλος θα βγείτε καλύτεροι εσείς σίγουρα.

0: Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που κόβει από παντού. Είναι αυτή που ξέρει να αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητά τη επιχείρησή σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει πραγματική αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να μην χάνει σύνδεση ποτέ. Εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Για να μην κάνεις περισσότερα, αλλά να πας πιο μπροστά. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν το επόμενο βήμα της επιχείρησής σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας εδώ πέρα παλεύει με τα glow up, τα εσωτερικά, τα ωραία και αυτά που είναι μετά το χωρισμό, που σου έρχεται η παντόφυλλα στη μούρη και λες από πού να το πιάσω. Και ξαφνικά όλοι, μα δεν έχω δει, ρε παιδιά, άντρες, γυναίκες, παιδιά, μετά από χωρισμό θα πάνε γυμναστήριο, θα χάσουν κάποια κιλά και νομίζουν ότι κάτι γίνεται. Εντάξει, όταν το κάνεις για τον άλλον, τουλάχιστον μπαίνεις σε μια διαδικασία που σε βοηθάει και σένα, αλλά δεν θα κρατήσει. Αν ο άνθρωπος δεν αλλάξει ουσιαστικά από μέσα, ουσιαστικά για να είναι το γυμναστήριο η δεύτερη του φύση, το γυμναστήριο να είναι εθιστικό, παιδιά, όποιο είδους γυμναστική είναι εθιστική, δεν ξεκολλά. Εγώ το συχαίνομαι, δεν τρέπομαι να το πω, βαριέμαι τη ζωή μου, δεν μπορώ να χάνω μέρα, δεν μπορώ, νιώθω ότι κάτι έχει συμβεί, ότι πλαδάρεψα, ότι έπεσε, ότι δεν είμαι γυμνασμένη, ότι δεν... μου έχει γίνει αιμονή για πάρα πολλούς λόγους βέβαια, αλλά βλέπω κόσμο οι οποίοι καμώνονται και το άγχος τους είναι, ας πούμε, πω πω, ειδικά τα αγόρια με κάτι κοιλιακούς και κάτι μπράτσα, και τα κορίτσια που θέλουν να βάλουν τον ποπό στην πλάτη να τον κάνουν καμπούρα, που δεν καταλαβαίνω αυτή την αγωνία. Μάλλον την καταλαβαίνω, γιατί είναι η εποχή που το φένεστεν είναι το βασικό, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι αυτό το πρώτο, δεν είναι το πρώτο. Παρ' όλα αυτά, το γυμναστήριο είναι τέλεια ευκαιρία να ξεκινήσεις μετά από έναν χωρισμό, γιατί βγάζεις και τα νεύρα σου, το άχτι σου, μπορείς να βρίζεις και από μέσα σου, μπορεί να κάνεις διαδρόμους, μπορεί να πιάσεις το ποδήλατο, μπορεί να πιάσεις τους δρόμους να τρέξεις τον τρελό. Ο καθένας ό,τι του ταιριάζει, μπορεί να έχεις χορό. Αλλά τύπου είναι αυτό, βγάζω την ενέργειά μου σε κάτι ωραίο. Είναι ωραίο αυτό. Ξαφνικά θέλουμε να αλλάξουμε μαλλιά και ντουλάπα. Δεν έχω τίποτα να φορέσω, γίνεται πάρα πολύ έντονο μετά από ένα χωρισμό και θες να βάλεις το ρούχο που δεν το ξέρει ο άλλος, να φωτογραφηθείς για να το δει και να πει αυτή, γιατί κουρεύτηκε και έβαλε αυτό το ρούχο. Γιατί σε παρακαλώ πάρα πολύ, που εγώ θα πάω σύμφωνα με το τι έκανα και τι δεν έκανα, ας πούμε, με κάποιον γκόμενο επειδή με άφησε, να του δείξω ότι α, πήρα καινούριο φόρεμα. Εντάξει, εγώ είμαι και πάρα πολύ απόλυτη σε αυτά τα πράγματα, ποτέ δεν τα έκανα αυτά, κάνω ό,τι θα έκανα πάντα. Αυτό εντάξει πάει στην εκδίκηση, αλλά παρόλα αυτά, αν νιώσετε ότι πρέπει να κουρευτείτε, μην πάτε έτσι και πας πάρτα όλα. Όχι παιδί μου, σιγά σιγά να το σκεφτούμε. Θα χαλάσω εγώ το μαλλί μου για ένα γκόμενο, ή θα πάω να ξοδέψω 1.000 ευρώ για να γεμίσω μια ντουλάπα, ας πούμε, για κάποιο λόγο κάτι. Όχι, όχι καθόλου. Αυτό που μπορείτε να κάνετε, που... το λέω τώρα σε συμβουλή, γιατί εγώ πάντα το έκανα, δεν είναι κάτι καινούριο. Ταξίδια, διακοπές. Ξαφνικά είσαι παντού. Να κάνεις κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, να κάνεις τον τουρίστα, ας πούμε, να πας σε ένα μεγάλο ταξίδι. Άμα έχεις κανένα μήνα μπροστά σου, ας πούμε, και παίρνετε άδειες και τέτοια. Αντί να κάνεις island hopping, ας πούμε, πήγαινε στο εξωτερικό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και ξεπερνιέ, παιδιά, μην τα ξαναλέω, τα έχω πει στα podcast. Ξεπερνιού την κόμενη συντετέ. Αφήστε τα, τα έχω αναλύσει, μπείτε, δείτε και podcast, να καταλάβετε. Αλλά πραγματικά εκείνη την ώρα, επειδή δεν αντέχεις τον εαυτό σου όπως ήσουν μαζί του, κάνεις την αλλαγή. Όχι για να του δείξεις τι ωραία που περνάς. Μην μπείτε σε αυτή τη λούμπα, γιατί αν μπείτε σε αυτή τη λούμπα μετά, αφού και γυρίσει αυτός και σου πει σου, θα σταματάς όλα αυτά. Οπότε τσάπα το glow up και τσάμπα η τύχη που σ' άφησε ο άλλος. Ευτυχώς, κάντε το σταυρό σας όταν χωρίζετε. Σας παρακαλώ, θυμηθείτε με, θα δείτε. Κάποια στιγμή θα πείτε, είχε δίκιο η Σολομού. Ας κάνουμε ένα διαλυματάκι, ρε παιδί μου, έτσι 2 λεπτάκια. Να πιούμε λίγο καφέ ακόμα, ίσως. Δεν βραδιάζει πια. Ρε, άρα ο ντεκαφεϊνέ πάει σύννεφο. Σε πολύ λίγο μαζί.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
3: Τότε, τώρα, άρα. άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
5: Στείλε SMS στο 54301.
6: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
8: Στον άνεμο πήρε τα κύματα αυτό.
9: Αναβίση live στο ΆΚΑ.
10: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
11: ο διαγωνισμός κλείνει.
10: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
9: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
10: Και όταν παίξει,
7: πρέπει να είσαι έτοιμος.
9: Άκου το Αιγαίο.
10: Στείλε αμέσως.
7: Ζήσε τη βραδιά.
10: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park, the place of happiness.
14: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
16: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
17: Ποιος?
16: Δεν ξέρω.
18: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
19: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
21: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
22: Μα δεν μπορεί.
21: Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
23: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
24: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
25: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μ' αρέσει.

0: έτσι.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
1: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα.
5: Εκπέμπουμε ζωντανά.
6: Αθήνα.
5: Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
7: Okay.
8: Okay.
5: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
6: Και παίζει παντού.
5: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
9: Αν η σκάλα μπορούσε να μιλήσει, θα έγραφε μυθιστόρημα.
10: Εδώ είμαστε και πάλι. Δρόμος 89,8. Μηνύματα βλέπω, μηνύματα θα διαβάσω. Η Ζένια: Μαρία μου, χώρισα και έκλεισα ταξίδι μόνη μου. Κάτι που δεν είχα κάνει ποτέ. Τέλειο. Μπράβο, ελπίζω εξωτερικό. Βέβαια, τι ωραία, καλέ. Και τα βιβλία σου θα διαβάσεις και τον τουρίστα θα κάνεις και θα μάθεις την πόλη και θα κλαίσεις και τα βράδια και θα κάθεσαι μόνη σου να τρως. Μόνη, αριστούργημα. Μαρία, χώρισα τον Ιανουάριο. Τον Μάρτιο είχα κάνει εγγραφή σε γυμναστήριο, είχα αγοράσει καινούρια ρούχα και είχα κλείσει διακοπές. Μέσα σε 2 μήνες, μπράβο, κοπέλα μου. Κυριάκος: Η πρώην μου με χώρισε λέγοντας ότι δεν είχα φιλοδοξίες. Α, 2 χρόνια μετά έχω αλλάξει δουλειά, έχω ταξιδέψει σε 5 χώρες και έχω αρχίσει 2 νέα χόμπι. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν ξέρω αν το έκανες για να της αποδείξεις ότι όχι, έχω φιλοδοξίες, ή αν όντως κατάλαβες ότι κάποια πράγματα πρέπει λίγο να μετακινηθείς κι εσύ. Αλλά σίγουρα κάτι καλό βγήκε και ελπίζω να μην το έκανες για να τα δεις στο Instagram, αλλά για σένα και να τα αλλάξεις. Δεν νομίζω ότι το έκανες για να αλλάξεις και άλλαξες δουλειά για το Instagram, εννοείται. Οπότε κάτι καλό βγήκε από το χωρισμό. Άσε, παιδιά, που μετά έρχεται ο επόμενος που είναι καλύτερος πάντα. Μην ανησυχείτε για τίποτα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: μου κάτι, αφού έτσι κι αλλιώς πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην παίρνεις κάτι παραπάνω από αυτές? Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom κάνει ακριβώς αυτό. Βάζεις μαζί σταθερό και κινητά και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου επιστρέφει αξία. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup. Εκπτώσεις σε ασφάλεια, διαχείριση στόλου, εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Με απλά λόγια, πληρώνεις έξυπνα και παίρνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι σημαίνει περισσότερο από αυτό που ήδη έχει.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Και τώρα εδώ είμαστε, ο λόγος εσάς. Πείτε ρε παιδιά, στείλτε μηνύματα και ψηφίστε στα social media του σταθμού. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που αλλάζεις στο δικό σου glow up? Εμφάνιση ή τρόπο σκέψης? Έχω την εντύπωση ότι αναλόγως στις ηλικίες που μας ακούνε θα μας πούνε εμφάνιση. Αλλά θα καταλάβετε στην πορεία ότι ο τρόπος σκέψης είναι η βασική αλλαγή και το βασικό glow up. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Εννοείται ότι και εμφάνιση, ρε παιδί μου, για να νιώθεις εσύ καλά με τον καθρέφτη σου, μπορούμε να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις πάντα. Κανείς δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένος με τον εαυτό του, παιδιά. Ποτέ! Ποτέ! Φαντάζομαι και τα μοντέλα και οι superstar όλα θέλουν λίγο κάτι να αλλάξουν. Τους βλέπουμε εμείς, μας φεύγουν τα σαγόνια. Αυτοί ξέρουν και κάτι παραπάνω από εμάς. Αυτοί κρύβονται και ωραία. Αυτοί πλασάρουν αυτό που θέλουν. Το λέω και για μένα κανονικότατα. Δεν ξέρει ο καθένας τα προβλήματα του άλλου και πόσο τον ενοχλεί τι. Μη συγκρίνετε τον εαυτό σας με ανθρώπους. Δεν ασύγκριτα πράγματα τώρα. Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Το πιο σωστό είναι το μέσα και μετά έρχεται και το έξω. Βεβαίως. Γιατί από το μέσα θα ξεκινήσει και θα βγει η λάμψη και η ομορφάδα προς τα έξω. Και αν θέλει μετά και λίγο βοήθεια, τη βοηθάμε λίγο. Αυτά είχα να πω. Δευτέρα είναι. Να ξεκινήσω θετικά, ρε παιδάκι μου. Τα glow up πρέπει να ετοιμάζονται. Το καλοκαίρι γίνεται το πιο glow up των πάντων. Δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που μιζεριάζουν το καλοκαίρι γιατί δεν τους αρέσει ζέστη. Δεν μπορώ να τους καταλάβω. Δεν είναι φίλοι μου. Πάει και η Δευτερούλα, πώς σας φάνηκε και όλο αυτό τα 7 η ώρα. Σας αφήνω. Σας φιλώ πολύ πολύ να κάνετε κάτι όμορφο σήμερα. Αύριο έχουμε ραντεβού, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Είναι Τριτούλα. 4 η ώρα, παιδιά, εδώ στο δρόμο 89,8 με την πολυκατοικία της Μαρίας. Να σας βάλω άλλα προβλήματα να σκεφτούμε. Σας φιλώ πολύ. Καλό υπόλοιπο.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούντος υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
11: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
14: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε και πώς είστε βρε παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, 15 μήνας, φάγαμε τα μισά του Ιουνίου. Πώς πέρασε, δεν το κατάλαβα, δεν ξέρω για εσάς. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Άκου τώρα να δεις και τι γίνεται και τι παίζει, γιατί μου λέτε ωραία πράγματα για το Σαββατοκύριακό σας και πολύ μου αρέσει να τα ζείτε τα Σαββατοκύριακά σας, να τις ζείτε τις ημέρες σας. Ξέρω ότι η ρουτίνα πολλές φορές μας πιέζει σε όλα τα επίπεδα, δεν κάνουμε αυτά που θέλαμε ή τέλος πάντων δεν ξεκουνιόμαστε πολλές φορές για να το πούμε και τα πράγματα ως έχουν, γιατί λίγο η κούραση, λίγο η βαρεμάρα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Έχετε σκεφτεί όμως ότι αυτός ο Ιούνιος δεν θα ξανάρθει, μία φορά θα έρθει. Που σημαίνει ότι τον Ιούνιο του 2026 να τον ζήσουμε όσο μπορεί ο καθένας, βρε παιδί μου, δεν εννοώ έντονα, αλλά να τον απολαύσουμε, να τον γιορτάσουμε, ο καθένας με τον τρόπο του, γιατί μπορούμε.

0: κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8.
1: Για να δούμε τι έπαιξε. What?

0: Έλα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και τι παίζει στο δρόμο 89,8, αλλά και γενικότερα. Να σας πω για το WhatsApp, που φυσικά και δεν μένει μόνο στα λόγια. Έχετε δει, φαντάζομαι, και τη διαφήμιση του WhatsApp. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται και εμπνέει και αποτελεί μια οδή σε αυτά που θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή όλων μας όλα παίζουν.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Δρόμος 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
5: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
5: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
14: Μα δεν μπορεί.
13: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
14: Άστα, ναι.
13: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
16: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
17: Μπήκα σωστά.
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
22: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
23: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
3: Παρέα στο δρόμο 89,8 και αυτό το απόγευμα Δευτέρας. Εσείς συνεχίζετε στο www.dromosfm.gr να λέτε ό,τι έχετε στο μυαλό σας, να το κάνετε λέξεις και προτάσεις χωρίς να το σκέφτεστε δεύτερη φορά. Μέχρι και τις 10 εδώ.

0: Περνάει η ώρα, περνάει ο χρόνος, περνάνε όλα και εμείς δεν πρέπει να μένουμε πίσω. Τουλάχιστον έχουμε τις περισσότερες φορές τον ίδιο βηματισμό. Αυτό είναι το σωστό και το ωραίο και το καλό. Για να πάμε ένα βήμα παραπέρα, κάθε φορά, σιγά σιγά. Όλα γίνονται. Μερικές φορές χρειαζόμαστε ένα έναυσμα, χρειαζόμαστε ένα κίνητρο, χρειαζόμαστε ένα σκούτιγμα στην πλάτη για να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε.
1: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα? Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
2: Αυτό είναι το Welcome to L World.
1: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
7: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντία μοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
10: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: πια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
15: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην Ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και πολύ ωραία μου τα λέτε παιδιά, διαβάζω τα μηνύματά σας, είναι υπέροχα στην αμφίδρομη επικοινωνία μας, ό,τι θέλετε μεταφέρω στον αέρα, ό,τι θέλετε μένει μεταξύ μας. Σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr, η Μιράνια Τραγόμαλου, συνεχίζω να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

αλήθεια είναι ότι είναι σαν να βαδίζουμε σε προεκλογική περίοδο. Μπορεί να λέγεται ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά όλα τα κόμματα είναι υπατμών. Μάλιστα το Σαββατοκύριακο είχαμε και το μπιφ σε εισαγωγικά για τη δωρεάν μετακίνηση νέων 24 ετών, λέει το Πασόκ, για όλους, λέει η Ελλάς, η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με την κυβέρνηση να μιλάει για λεφτόδεντρα και για το που θα βρουν τα χρήματα. Το κόστος του Πασόκ υπολογίζεται στα 35 εκατομμύρια, της Ελλάς στα 250. Μιλάνε για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι ένα από τα θέματα που θα μας πάρει λίγες μέρες ακόμα να βλέπουμε έτσι τις αντιδράσεις. Θα έρθουν μετά και άλλα και όσο προχωράμε προς την περίοδο, να το πω έτσι εγώ, των εκλογών, τόσο πιο έντονα θα γίνονται αυτά.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

0: Τρόμος 89,8, η WhatsApp μαζί μας, το WhatsApp μαζί μας, γιατί όλα παίζουν και στη ζωή των νέων αλλά και στη ζωή όλων μας. Και έρχεται το WhatsApp με τη νέα διαφήμιση, γιατί δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Καλά, βέβαια, να πούμε για τη μεγάλη επιτυχία της Θεσσαλονίκης. Μην λέμε μόνο τα αρνητικά τώρα, ναι, με τη χλαπάτσα που βγήκε στο.
3: Δεν είναι χλαπάτσα, είναι βιοπλανκτόν και είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Απλά μαζεύει.
4: Το χλαπάτσα δεν είναι κακό, μην το.
3: Είναι ωραίο το χλαπάτσα. Έτσι πώς το ακούσεις.
4: Ακούγεται άσχημο, αλλά δεν είναι. Είναι παρεξηγημένο.
2: Κορυφαίο μέσο της Θεσσαλονίκης. Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ράδιο Θεσσαλονίκη, το σεβόμαστε. Ο τίτλος, παρακαλώ.
4: Καφέ χλαπάτσα στην παραλία Θεσσαλονίκη.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Το ξέρω κι εγώ.
2: Το λένε όλοι χλαπάτσα. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, αν πα, σου λένε ότι είναι αυτό χλαπάτσα.
4: Η χλαπάτσα είναι παρεξηγημένη λέξη. Δεν είναι έτσι.
2: Χλαπάτσα. Είναι. Καλά, χλαπάτσα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη.
4: Θα μπορούσε να είναι η μπουγάτσα τη θάλασσα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Δρόμος 89,8.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
9: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
10: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
9: Μία νύχτα.
10: Χιλιάδες φωνές.
9: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
10: Μην το χάσεις.
9: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα πρωτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. επιχείρησης.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελος. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
18: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
19: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
20: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
21: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
23: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
24: Okay.
23: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Δρόμος 89,8, απόγευμα Δευτέρα στα μέσα Ιουνίου, 15 μήνας, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, να έχετε τα πάντα όλα, ό,τι θέλει ο καθένας ξεχωριστά. www.dromosfm.gr για να επικοινωνήσουμε, να έρθουμε πιο κοντά από ποτέ εμείς οι δύο.

0: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται και τι παίζει, γιατί θέλω να διασκεδάζετε. Ναι, έχετε και αυτό το δικαίωμα, παιδιά. Μέσα στη ρουτίνα, μέσα στις τόσες υποχρεώσεις, μέσα σε όλα αυτά που ανατρέπονται ενώ δεν θα θέλαμε και γενικότερα σε όλα αυτά που δεν μας αρέσουν, να φροντίζουμε και λίγο τη διασκέδασή μας. Λίγο το μυαλό, ρε παιδί μου, να ξεκουράζεται, να μην σκέφτεται τίποτα, τίποτα απολύτως. Να είναι σε παραλία ένα πράγμα. Επειδή όμως δεν είμαστε ακόμα στις παραλίες, έχουμε όμως συναυλίες τις οποίες μπορούμε να σας στείλουμε και να περάσετε υπέροχα, είναι το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να στείλετε το μήνυμά σας για να είστε στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας την Τετάρτη, την 1η Ιουλίου, με την Ελένη Φουρέιρα. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό τη λέξη Φουρέιρα, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301. Διπλές προσκλήσεις για εσάς και τους αγαπημένους σας να χορέψετε, να τραγουδήσετε, να φλερτάρετε, να κάνετε ό,τι θέλετε.
1: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus.

0: Κοινόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Στα

0: Ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
8: Λάμπη!
7: Στις 18 Ιουνίου.
9: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
3: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε.
7: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
9: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
10: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
7: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
11: Χαρά στο πόντσο.
7: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
13: Και επιστρέψαμε τρίτη ώρα απόψε στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Παρέα είμαστε και είστε η καλύτερη παρέα. Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω, 100% το υπογράφω. Και συνεχίζετε σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε στο www.dromosfm.gr να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας τα μηνύματα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές στη ζωή μας, χωρίς να έχουμε προωθήσει εμείς τα πράγματα προς τα εκεί, υπάρχουν καταστάσεις, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν δεδομένα ή γεγονότα, τα οποία με έναν τρόπο θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Κάποιες φορές, ίσως,

όσο είναι πολύ έξυπνο, να μην το λύνεις τσακ μπαμ το θέμα, να ζυγίζεις τα δεδομένα, να κάνεις εσύ τις ενέργειες που θεωρείς ότι πρέπει να κάνεις, χωρίς να είναι ανακοινώσιμες, και στη συνέχεια να πηγαίνεις στο δεύτερο στάδιο. Εγώ το μόνο που έχω να πω, γιατί έτσι το βλέπω και έτσι το αισθάνομαι, είναι ότι όσο περισσότερο έχεις στο μυαλό σου να δημιουργήσεις δυσκολίες ή θέματα ή να, με έναν τρόπο ρε παιδί μου, να πειράξεις άλλους ανθρώπους, τόσο περισσότερο θα στριμώχνεται η καρδιά σου και το μυαλό σου. Αυτό είναι 100% σίγουρο, γιατί όλη σου η ενέργεια θα πηγαίνει προς τα εκεί. Και γενικότερα και ειδικότερα ξέρετε πολύ καλά ότι όταν ανοίγει η καρδιά μας, όταν κάνουμε κάτι καλό, όλο το είναι μας είναι διάφανο, είναι σε ενέργεια καλή, προχωράει βρε παιδί μου μπροστά. Στην αντίθετη περίπτωση όλο και μιζεριάζεις.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Μόνο σίγουρο. Αλλά ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται στις ωραίες και γλυκές μας διαφημισούλες και στο δρόμο 89,8 και ερχόμαστε.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Οικογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Οικογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
13: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
14: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
15: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
16: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
15: Τρελό σερί.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Αχ, και δεν σας το έχω πει και μου έχει λείψει. Θέλω να κάνετε φασάρια και σαματά. Γιατί μπορείτε και γιατί έτσι διώχνουμε μακριά ό,τι κακό κυκλοφορεί γύρω μας και τους κακούς ανθρώπους που δεν τους χρειαζόμαστε καθόλου μα καθόλου. Και εγώ θα το πω για ακόμα μία φορά, να μου εξηγήσει κάποιος, γιατί όταν ακούω αυτό που λέω το συγκεκριμένο, νιώθω ρε παιδί μου σαν να είμαι πολύ ανάλαφρη, πολύ ωραία. Νιώθω μια εφορία. Εξηγήστε το όμως, σας παρακαλώ.

0: Δρόμος 89,8.
1: Είστε εδώ όλοι!

0: Με αυτά και μετά αλλαγήξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και πίστη στην τύχη σας. Το ραντεβού μας είναι για αύριο στην Ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα.
2: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
1: Αυτό είναι το Welcome to L World.
2: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
13: Λάμπη!
12: Στις 18 Ιουνίου.
14: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
15: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
12: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
14: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
16: Εγώ πάντα ακούω.
14: Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
12: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
17: Χαρά στο πόντσο.
12: Το Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
18: Να ζήσετε!
19: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος.
16: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
6: Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
8: Μην το λες. Στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
7: Αλήθεια, για πες.
8: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
7: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία. Και όταν τα θέατρα και αρχίσει, είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
9: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2740239.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Άσε με ένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
14: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: καλοκαίρι. Ο Απόν. Ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα. Ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
14: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
15: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
16: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
14: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
15: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
16: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
17: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
16: Τρελόσερι.
18: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Καλά, βέβαια, να πούμε για τη μεγάλη επιτυχία της Θεσσαλονίκης. Μην λέμε μόνο τα αρνητικά τώρα, ναι, με τη χλαπάτσα που βγήκε στο.
2: Δεν είναι χλαπάτσα, είναι βιοπλανκτόν και είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Απλά μαζεύει.
3: Το χλαπάτσα δεν είναι κακό, μην το.
2: Είναι ωραίο το χλαπάτσα. Έτσι πώς το ακούσεις.
3: Ακούγεται άσχημο, αλλά δεν είναι. Είναι παρεξηγημένο.
1: Κορυφαίο μέσο της Θεσσαλονίκης. Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ράδιο Θεσσαλονίκη, το σεβόμαστε. Ο τίτλος, παρακαλώ.
3: Καφέ χλαπάτσα στην παραλία Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Το ξέρω κι εγώ.
1: Το λένε όλοι χλαπάτσα. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, αν πα, σου λένε ότι είναι αυτό χλαπάτσα.
3: Η χλαπάτσα είναι παρεξηγημένη λέξη. Δεν είναι έτσι.
1: Χλαπάτσα. Καλά, χλαπάτσα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη.
3: Θα μπορούσε να είναι η μπουγάτσα τη θάλασσα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμο παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
7: Okay.
6: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Πεζούν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Δύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα. No fighting. We got the refugees. No fighting.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Δύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.